0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

κυκλώσανε ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

νοιάζεται αν κάποιος τον κοιτούσε. Ξυπνάτε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπας.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ευχαριστούμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Καλημέρα, Ράδιο Ελβερία
1: 1. Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε, τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παιχνίδι.

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν για ένα κουστούν.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας ημέρα και καλή Τετάρτη 15 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Βρίσκεσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM στο Ράδιο Αλιβερία 1, το ραδιόφωνο της νέας εποχής για το μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης που ακούει στο όνομα «Είμαστε στον αέρα».

Εδώ που τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο από τις 8 στις 11, Δευτέρα έως Παρασκευή. Και φυσικά με όλη τη δική σας παρέα και όλη τη δική σας αλληλεπίδραση, γιατί χωρίς αυτήν δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε.

Και τη σημερινή ημέρα λοιπόν εδώ στο νησί μας, στο νησί των Παθών και των Πόθων, στο νησί που αν κυκλοφορεί στο δικό του δίκτυο θα πρέπει σίγουρα να εξοπλιστεί με υπομονή. Διότι όπως λέμε σκοπτικά κάθε φορά και κάθε πρωί σε αυτήν την διαδρομή της Εθνικής Οδού για να έρθεις προς την Νότια Εύβοια, ακόμα και αν πρέπει να πας προς τη Βόρεια Εύβοια. Ακόμα και με τα εγκαίνια σήμερα του νέου δρόμου Ροβγεζίλια που έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία την Παρασκευή, αν είσαι λοιπόν εδώ σε αυτό το νησί των Παθών και των Πόθων, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι κυκλοφορούν ταυτόχρονα όλα όσα ανακάλυψε ο ανθρώπινος νους στην ιστορία των τροχοφόρων, ταυτόχρονα και με μεγάλη δόση επικινδυνότητας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

Τροπή επικοινωνίας με την εκπομπή μας, φυσικά η γνωστή και μη εξαιρετική. 697-253-2700 στο Viber, 697-253-2700 στο Viber, φυσικά μέσα από το radioaliveria1.gr, εκτός από τα RGNA και τους μεγάγκυκλους που μας παρακολουθείτε για την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή, προσπαθώντας να είμαστε μακρύτερα και ποιοτικότερα κάθε φορά στο νησί μας. Βεβαίως μας ακούτε και μέσα από το site 24-7, το πρόγραμμα είναι εκεί, όπως και μέσα από όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόασης ραδιοφωνικού προϊόντος.

Εννοείται με εικόνα και ήχο για όσους μας, σας και μας, αλλά και τους ενδιαφέρει να έχουν και την οπτική επαφή με το κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλβέρια 1. Φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή μέσα από το YouTube και το Facebook. Και εννοείται ότι ό,τι ζωντανό βγαίνει από αυτό εδώ το σταθμό έρχεται κατευθείαν on demand μέσα από το site μας, κατευθείαν και σε εσένα, για να μην χάνεις στιγμή και να επανέρχεσαι και να ξανακούς. Δεν είναι πυροτέχνημα ραδιοφωνικό αυτά που κάνει. Δεν είναι πυροτεχνήματα ραδιοφωνικά αυτά που κάνει φυσικά το Ράδιο Αλβέρι 1. Επομένως, μείνε κοντά μας και αν χάσεις κάτι, ξανασυνδέσου μαζί του. Μην ξεχνάτε επίσης, όσοι κυκλοφορείτε στην Εύβοια ή όσοι είστε ευωείς, ότι είναι σε κυκλοφορία από χθες ήδη το δεύτερο τεύχος, το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Μια εφημερίδα της Εύβοιας εβδομαδιαία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εκπορεύεται και πηγάζει από την συντακτική ομάδα του Ράδιο Αλβέρι 1 και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μέχρι τώρα αγάπη και αγκαλιά που μας έχετε κάνει και τη στήριξη που μας έχετε δείξει. Και εμείς τι κάνουμε, ρίχνουμε σε όλους εσάς το πρωτοσέλιδό μας. Θα τα πούμε βέβαια και σε εφημερίδες. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ζεύξη με θέματα που αφορούν το νερό και τη μετάβαση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ είναι σε δημόσια διαβούλευση. Επαναλαμβάνω, μέχρι τις 20 Ιουλίου το σχέδιο, αυτή η πρώτη φάση. Για όσους θέλουν να ενημερωθούν φυσικά κοντά στο Ράδιο Αλβέρι 1 και κοντά στη Ζεύξη για το τι πρέπει να γράψουν ή πώς πρέπει να κινηθούν ή για να διαλευκανθεί το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απόψεις ότι το νερό θα περιφρουρηθεί και θα σωθεί και η επάρκειά του και τα έργα θα γίνουν αν περάσει την ΕΙΔΑΠ και φυσικά η παραδοχή της ΙΤΑΣ και της αποτυχίας όχι μόνο για την κεντρική διοίκηση και την πολυδιάσπαση με τις ΔΕΙΑ τις κοστοβόρες σε όλο τον τόπο, σε όλη την χώρα, αλλά ειδικά και στον τόπο το δικό μας, όπου τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού προφανώς και απ' την άλλη το αν θα παραμείνουν περιουσιακά στοιχεία αυτού του τόπου όλα αυτά τα πολύ μεγάλα έργα που περιμένουμε. Στον αντίπερα όχθη σας πήγαν μεταξιδάξει στην Εδιψώ μέσω της Ζεύξης αλλά και στο διάστημα για τα μάτια της Ελλάδας που είναι ήδη στο διάστημα με τους δορυφόρους ελληνικούς. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ άλλων στην Ζεύξη που κυκλοφορεί ήδη. Τα νέα μας τα είπαμε τα βασικά για να τα σημειώσετε και να μας ακολουθήσετε. Θα πάμε σε λίγο να πούμε και τις πρώτες καλημέρες της μέρας. Κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, κεντρικό θέμα της μέρας για όλους εμάς εδώ τους ευωείς, είναι φυσικά η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Εύβοια. Μία επίσκεψη η οποία σηματοδοτεί μία μακρά προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το παραδέχεται. Ο κύριος Κυριανάκης όμως, ο γραμματέας του κόμματος, έχει ήδη δηλώσει ότι βρισκόμαστε ήδη στην προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως εάν το 27 φτού και το πατάω και δεν το ξεκολλάω που λέγαμε παλιά στη Νέα Δημοκρατία, αυτό, με αυτό κοιμούνται, με αυτό ξυπνούν, ότι αυτό πρέπει να λένε, δεν παραδέχονται τίποτα για το τι μπορεί να συμβεί το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και μας στέλνουν στο 2027. Βόρεια Εύβοια λοιπόν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εμείς θα ρίξουμε μια ματιά φυσικά στο πρόγραμμα. Παρακολουθούμε με την βοήθεια των καλών συναδέλφων που ακολουθούν φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το παρακολούθημα του ρεπορτάζ και το τι θα συμβεί. Υπενθυμίζω σε μια λογική ώρα, γιατί το πρόγραμμα μπορεί και να μεταβληθεί. Στις 9.30 στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας ο Πρωθυπουργός. Στις 10 συνάντηση με πολίτες στους πανέμορφους ωραιούς. Και στις 11 έχουμε τα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Ένας δρόμος που δόθηκε στην κυκλοφορία ήδη από τις 10 Ιουλίου και φυσικά ένας δρόμος που δεν αρέσκεται στις selfie διότι δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Είναι όμως ένας σύγχρονος δρόμος που έπρεπε να γίνει με πραγματική τεχνική αρτιότητα. Συνεχίζονται κάποια περιφερειακά ακόμα έργα ενώ είναι ανοιχτός ο δρόμος και άνοιξε επιτέλους αυτός ο δρόμος για να συνδεθούν πάλι οι συμπολίτες μας εκεί πάνω με την πραγματικότητα, γιατί οι ιστορίες που έχουμε συλλέξει, σας έχουμε πει κατά καιρούς στο Ράδιο Αλβέρι 1 σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουν τον κύκλο ακτοπλοϊκός για να βρεθούν, για παράδειγμα, στη Χαλκίδα και να κάνουν τον κύκλο για να μην ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα βουνά, τα δεδαλώδη από το δρόμο της Ιστιαίας, όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τα τελευταία 3 χρόνια, με αποτέλεσμα να πληγεί και το τουριστικό προϊόν, αλλά φυσικά και η διασυνδετική ικανότητα που πρέπει να έχουμε μεταξύ τους πολίτες. Ειδικά σε ένα νησί σαν την Εύβοια, τόσο μα τόσο κοντά στην Αθήνα. Στις 11 λοιπόν είναι τα εγγένεια εκεί και εννοείται ότι εκτός από αυτό υπάρχουν και πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός μετά τα εγγένεια
ίσως κάνει και μια στάση στο ιερό προσκύνημα φυσικά στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι που κοσμεί το νησί μας, το άφθαρο, το σκήνομά του φυσικά, στο Προκόπη Εύβοια, συνδέοντάς μας και με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά και εγώ θα πάω να πω τις πρώτες καλημέρες. Ποιος έκοψε το νήμα στο στούντιο? Το νήμα το έκοψε και η Άννα Ευαγγελίου, η οποία είναι ήδη εδώ κοντά μας και με την συνδρομή της διαχειριζόμαστε τα δικά σας μηνύματα. Η Άννα Ευαγγελίου, η οποία στις 11 αναλαμβάνει το μικρόφωνο για μουσικό ξυπνητήρι.

Πάμε λοιπόν να στείλουμε καλημέρα και αγάπη στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη από την Νικαία, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ μία φωτογραφία από την κίνηση. Μακριά από μας, θου κύριε φυλακήν των στον ματίν μου, εγώ θα παραμείνω εδώ στην έβεια των μικρών υποδομών, Παναγία μου δεν θα το ζήσω, αλλά χαίρομαι που έχεις βάλει το Bluetooth και μας παρακολουθείς. Καλημέρα στο πατριωτάκι μου, Δημήτρη Καρζής, καλημέρα, καλή εκπομπή μας εύχεται εδώ, καιρό είχα να τον δω. Καλημέρα στο Γιάννη, Γιάννης Βογιατζής, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή. Κύριε Κωνσταντίνε, λέει εδώ, είναι ευγενέστατος ο Γιάννης, το αποδέχομαι, αλλά και Κωνσταντίνε σκέτο δεν τρέχει κάτι, αγαπητέ μου. Στο φίλο τον Παντελή, τον Μαλκονάτο, έτσι θα τον λέω εγώ. Καλημέρα, όλη μέρα, καλή εργασία και σε σένα, φιλαράκι, καλό. Γιάννης Μπαρόλας, Νάτος, Αλιβέρι δίπλα στο όνομά του, γιατί έτσι πρέπει να τονίζουμε λίγο και το από πού είμαστε. Γεια σου, ρε Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, υγεία και ευλογία. Και βεβαίως στον Σημεών, ο οποίος είναι από Θεσσαλονίκη, μας γράφει για τη ζεύξη. Δεν γίνεται να κάνουμε μια γέφυρα Εύβοια Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι το είμαστε στον αέρα από μόνο του. Είναι αυτή η γέφυρα. Από την άλλη, επειδή είσαι καλός φίλος, για σένα κάτι μπορεί να κάνουμε. Αν και να σου πω και την αλήθεια, πήγε πολύ καλά το πρώτο τεύχος, το πρώτο μας φίλο. Αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε μόνο για το φίλο των Σημεών και αυτούς τους μακρινούς ανθρώπους που μας ρωτάνε. Να απαντήσω λίγο και στον Πέτρο, ο οποίος μου λέει για τις ταχυδρομικές αποστολές. Όπως τα είδατε στη ζεύξη στο φίλο 2, ακόμα χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να εξυπηρετήσουμε σε αυτή την φάση. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητές επικοινωνώντας με τη ζεύξη και με σημείο παραλαβή στο ράδιο Oliveri 1 για τα επόμενα 2-3 φύλλα μέχρι να ευθυγραμμιστούμε. Το καταλαβαίνετε, δεν είμαστε και. Πώς να το πω, δεν έχουμε λύσει όλα τα περιφερειακά ζητήματα. Καλημέρα σε Παναγιώτη, Ελένη. Καλημέρα σε Δημήτρη και Μαρία, που έχω καιρό να στείλω κάτω στην KRG έτσι, για τους φιλόντες Θερμοπύλες. Καλημέρα στο ρουλάκι μας που αναρώνει. Καλημέρα στη σύζυγό μου, η οποία είναι στον εργασιακό φορτό και οφείλουμε να συμπαράστε κόμεθα. Νίκος, Λάμπρος, Μαρία και Άρης είναι εδώ επίσης.

κάνοντας αυτό το χιούμορ. Επειδή κυκλοφορεί ο Κυριάκος, το λες αυτό. Δεν, δηλαδή, σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται και να μην λέγονται. Ελπίζω να με δικαιολογήσεις που το πήγα λίγο ποιητική αδεία το μήνυμά σου, διότι το μήνυμα της φίλης Γιώτας εδώ δεν ήταν τόσο απλό, ήταν σύνθετο. Πάμε να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Μαρία επίσης, στους φίλους που μας παρακολουθούν. Μαριάννα, καλημέρα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Σοφία.

Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εύβοια στις 9.30 ξαναλέω στο κέντρο υγείας Εδιψού σε μια προεκλογική περίοδο, κανονική προεκλογική περίοδο όπου ουσιαστικά αναμένουμε τι αναμένουμε να μπουμπονίσει τις εκλογές. Λέτε να κάνει κανένα καλό και να ακούσουμε κάτι τώρα σήμερα, δεν νομίζω. Υπάρχει όμως πάντα η πρόθεση να δούμε τι θα επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως στοιχείο ευνηδιασμού. Υπενθυμίζω βασικά στοιχεία που οφείλεται να ξέρετε, μιας και στον Παλμό. Και στον Παλμό της μέρας βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους πριν μπούμε στην πολιτική ανάλυση και ξεκινώντας φυσικά από το τοπικό, περνώντας στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Από την Εύβοια μέχρι τα στενά του Ορμούζ, οι ειδήσεις είναι καταιγιστικές και εμείς μας ενδιαφέρει πρωτίστως να εμπαθύνουμε. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση στην προεκλογική αυτή περίοδο, όπου ζούμε το ψυχόδραμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω, επιβεβαιώνεται η χθεσινή μας πληροφορία ότι ο κύριος Αποστόλου δεν θα πάρει την έδρα του κυρίου Σημεών και Δίκογλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται τα παρατράγουδα. Έχω δηλώσεις Παύλου Πολάκη που μας εξηγεί. Δεν περίμενα να συμφωνήσω ποτέ με τον Παύλο τον Πολάκη, αλλά συμφωνώ με τον Παύλο τον Πολάκη, γιατί σε 1,5 λεπτό μας λέει το ψυχόδραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που έχουμε εξηγήσει εμείς με πολύ περισσότερα λόγια. Όχι για να είμαστε ρηξικέλευτοι στην ψυχιατρική προσέγγιση του θέματος ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για μας το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σημαίνει Έλα ΣΥΡΙΖΑ, σαν να λέει Έλα σε μένα ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι θα έλεγα ότι είναι αρκτικολεξιακά το σίγμα το τελευταίο σε μια άλλη παράφραση του τίτλου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης τα λέει πολύ καλά, θα ακούσετε σήμερα τι είπε. Για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ελλάς και τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που έχουν αυτομολύσει, αλλά και εκείνους οι οποίοι στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για κάτι άλλο παρά για το κοινό συμφέρον. Επομένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σήμερα σας ξαναλέω είναι στη Βόρεια Εύβοια και στις 9.30 ξεκινάει αυτή η μικρή περιοδία. Περιμένουμε πότε θα ρίξει το δίκανο, την πιστολιά για να πετύχει τις προεκλογικές μπεκάτσες που κυκλοφορούν. Και οι προεκλογικές μπεκάτσες είναι αυτά που λέει ο κ. Δημητριάδης. Προεκλογικές μπεκάτσες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γλυκοκοιτάνε τον Αντώνη Σαμαρά, την κυρία Λατινοπούλου, γλυκοκοιτάνε τον κύριο Νατσιό, ενδιαφέρονται περισσότερο τελικά να δούνε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτός που τα βάζει με τα συμφέροντα. Γελάνε και ό,τι απέμεινε στη Χαριλάου Τρικούπη με αυτή την άποψη που κυκλοφορεί στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ο Κυριάκος έχει στο μυαλό του άλλα πριν πάρει τις αποφάσεις του, που θα τις ακούσουμε προφανώς προσεγγίζοντας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Όπου αποκλειστικά άνθρωπος του Ράδιο Αλιβέρι 1 θα μας δίνει την πληροφόρηση από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα πει στη Θεσσαλονίκη, το θέμα είναι πού βρισκόμεθα τώρα αυτόν τον Αύγουστο που θα μπει. Και σε αυτόν τον Αύγουστο που θα μπει το ορόσημο είναι ένα, είναι φυσικά τα χρήματα από το ανάκαμψης που ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα πρέπει να δούμε πού και πώς θα παίξουμε μπάλα το επόμενο διάστημα. Το στοιχείο του ευνηδιασμού κρατάει 7 σφράγιση στο μυστικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η ερώτηση που γίνεται, η ερώτηση για το μικρό μαξιλαράκι που θα έλεγε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, δηλαδή το πασίδηλο, το εντελώς εμφανές, εκείνο που δεν χρειάζεται να είσαι τέλειο στο Χάρβαρντ για να καταλάβεις, είναι πώς γίνεται να λέμε ότι δεν πλησιάζουν τελικά οι εκλογές νωρίτερα από το 2027,

0: 7, τη στιγμή που έχει ξεκινήσει την περιοδία από τα νότια δυτικά προάστια της Αττικής μέχρι και άλλες πόλεις ο Κυριάκος, και ταυτόχρονα να μην είναι αυτό μια έναρξη της περίοδου. Αυτό που λένε στην κυβέρνηση είναι ότι μα ο Πρωθυπουργός μας ποτέ δεν σταμάτησε να επισκέπτεται την ελληνική περιφέρεια. Τώρα ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει εδώ το, στην πόλη μας, το πραγματικά δηλαδή αυτό μου το θυμίζει. Μου θυμίζει αυτούς οι οποίοι κινούνται στην πόλη αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν για να λύσουν τα προβλήματα. Δηλαδή όταν είσαι σε μια διαρκή κίνηση, κάποια στιγμή θα σταματήσεις και λίγο να λύσεις ένα πρόβλημα. Να κλείσεις καμία λακκούβα ή να ακούσεις και κάποιους άλλους πέρα από το δικό σου ακροατήριο. Όχι μόνο στον Κυριάκο, δεν πάει μόνο στον Κυριάκο αυτό. Αυτό πάει και στους άλλους. Δηλαδή οι 300 οποίους μίλησε στο λιμάνι της Λέσβο Τσίπρας, τι ήτανε? Ήτανε οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να καταλάβουν ποιος είναι ο σωτήρας της χώρας? Μακριά από μας αυτές οι πυρετώδεις και δύσκολες εξισώσεις του αν τελικά οι άνθρωποι που μαζεύονται είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται ως απλοί πολίτες να ακούσουν έναν θεσμικό παράγοντα και ποιον ειδικά εκείνον που είναι στην κορυφή του επιτελικού κράτους όπως ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο αυτή η συνδετιμότητα των επισκέψεων δείχνει και φανερώνει ότι είναι μόνο για το κομματικό ακροατήριο. Πείτε μου ότι δεν θυμάστε στην τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αλιβεράκι μας για την ΑΓΕΤ, για το σπουδαιότερο ενεργειακό έργο της Νότιας Ευρώπης εδώ με τον υγρό άνθρακα, για να φτάσουμε να παράγουμε τσιμέντο με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Θυμάστε τι έγινε με τον Κυριάκο? Ήρθε ο άνθρωπος και πέταξε με το ελικόπτερο, κόντεψε να μας χαλάσει και το στρώμα του άλματος εις ύψος στο Τσαρπάλιο, έφυγε κακήν κακός, δεν συνομίλησε με κανέναν παραγωγικό παράγοντα του τόπου αυτού παρά μόνο με τα κομματικά στελέχη στην Ερέτρια. Δεν ξεχνάμε αυτά, Κυριάκο. Και είναι σε σκέψεις, θα το δείτε, επειδή σας ξαναλέω σε μία ώρα ο Κυριάκος θα είναι στην Ιστία, ότι όλοι αυτοί οι πολίτες των ωραιών, θα τους δούμε ποιοι είναι οι πολίτες των ωραιών, μήπως οι πολίτες των ωραιών, εκτός από το ότι πρέπει να έχουν καινούργια ταυτότητα, δεν υπόκεινται στην παράταση για τις παλιές μέχρι το 27 που έχει κλείσει αυτό το θέμα, θα σας πω και γι' αυτό. Μήπως πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα κομματική ταυτότητα για να λάβουν το λόγο? Γιατί μην νομίζετε ότι θέλει ο πρόεδρος να μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά ράματα για τη γούνα του. Πάμε στον Νίκο που μας έχει γράψει το μήνυμά του στο Viber. Και με σπρώχνει ο Νίκος έτσι στο επόμενο σχόλιο, πέρα από την επίσκεψη του Κυριάκου, γιατί με πάει στα προεόρτια, πώς καταλάβαμε μάλλον ότι θα έρθει ο Κυριάκος, εννοείς Νίκο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σχετικά με τη φωτιά εχθές στην περιοχή μας, τέλος καλό, όλα καλά, όπως είπαν και οι της Δημοτικής Αρχής, αλλά δεν άκουσα κάτι για την αιτία που ξεκίνησε η φωτιά. Αν κάποιος πολίτης συλληφθεί, έχει τις κυρώσεις του νόμου που είναι αρκετά βαριές και έτσι πρέπει. Στην περίπτωση που ευθύνεται κάποια δημόσια υπηρεσία, τι ακριβώς γίνεται? Πάρα πολύ απλά, τίποτα, λέει εδώ ο Νίκος. Και φυσικά αναφέρεται στην φωτιά που είχαμε εδώ στην περιοχή Λάτα εχθές, και η αλήθεια είναι ότι ήταν εμφανής εδώ στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να ανησυχήσουμε αρκετά. Η φωτιά, η οποία ευτυχώς περιορίστηκε περίπου στις 4.30-5 το απόγευμα, με ανθρώπους να παραμένουν εκεί, με τις ρήψεις των εναέριων μέσων να συνεχίζονται μέχρι αργά, δηλαδή ακόμα και όταν εμφανώς είχε σβήσει το μεγάλο μέτωπο, συνέχιζαν τα τέσσερα Καναντέρ, το Έριξον, το S-64 και το μεσαίου μεγέθους ελικόπτερο που συμμετείχε και αυτό στην επιχείρηση, γιατί ο άνεμος έσπρωχνε λίγο δυτικότερα προς το, φανταστείτε μια κατεύθυνση ουσιαστικά προς το Προφητηλία, προς τη θάλασσα, εδώ προς το Μπορθμό, αλλά ουσιαστικά ευτυχώς η κέρια τοποθέτηση εδώ των δυνάμεων, η περικύκλωση φωτιάς και οι συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, της πυροσβεστικής, προφανώς πολιτικής προστασίας, του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί έδωσαν υπερέβαλαν αυτόν και κατάφεραν τελικά να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Δεν θα σχολιάσω σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ό,τι πικρόχολο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα δώσω μόνο μία συμβουλή στους καλούς φίλους εδώ που εργάζονται, στον Δήμο μας, στους ανθρώπους με τις υδροφόρες, εδώ στους πυροσβεστικοί, στους ανθρώπους που είναι στην πολιτική προστασία και στις εθελοντικές ομάδες, ότι δεν χρειάζεται να ετεροπροσδιορίζεστε από πικρόχολα πολιτικά σχόλια στο διαδίκτυο. Είναι εκ των όνων κάνευ αυτά. Η ουσία είναι ότι δεν είχαμε τα χειρότερα. Έφτασε λίγο μέχρι το λογκό εκεί, δεν πήγε προς τη μάνα κάτω χαμηλά, σβήστηκε, αλλά δείχνει ότι είναι εδώ και η πολιτική προστασία. Άκουσα και χθες για τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, την οποία πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά. Χθες το μεσημέρι, εγώ προσωπικά δεν είχα δει άλλη Δημοτική Επιτροπή online, ήταν η πρώτη. Όπου συμμετείχαν τα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής για διάφορα θέματα. Άκουσα και της πολιτικής προστασίας για πόρους, για χρήματα που χρειαζόμαστε. Τέλος καλό, όλα καλά. Και βλέπω ότι υπάρχει και μια κινητικότητα στην πολιτική προστασία του Δήμου και χαίρομαι πάρα πολύ εδώ με αυτό. Ας βοηθήσουμε κι εμείς με το να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε ή να μην προσπαθούμε να ετεροπροσδιορίσουμε κάποιους ή να μην βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τα πράγματα τα οποία αφορούν την κριτική για τις υποδομές ή για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η τοπική αυτοδιοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί αυτό το ζήτημα του μετόπου στου Λάτα. Τώρα για τις γεννησιουργές αιτίες που λέει εδώ ο Νίκος, όντως έχει δίκιο ο Νικόλας, θα μάθουμε πολλά περισσότερα αυτές τις μέρες. Βεβαίως να σας πω ότι εκεί κάτω χαμηλά στο λογκό, εδώ από την εγκατάσταση εδώ του καλού μας φίλου εδώ την ξυλουργική επιχείρηση, την ξυλία του Μπαρακού και προς τα κάτω, δεν ήταν και πολύ καθαρισμένα εκεί στο δρόμο τα χορταράκια. Ξέρω τι σας λέω. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε, εκτός από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν τα χωράφια τους για να φάνε πρόστιμο, τι γίνεται και με τα δημοσίων ενδιαφέροντος, αλλά τι συμβαίνει και με τις αιτίες όταν αυτές αφορούν ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι φυσικά και το δίκτυο, που είναι φυσικά και τα καθάριστα, που είναι φυσικά οι καιρικές συνθήκες όπως αυτές εχθές, που λίγο ο άνεμος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αναζωπήρωσε το μέτωπο. Όταν το βλέπαμε περίπου γύρω στις 12.30, 12 και 20 να πέφτει, κατά τις 9.30 άρχισε πάλι να φουντώνει. Αυτή ήταν η ιστορία. Επομένως, πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως διερεύνηση. Και διερεύνηση και λογοδοσία και έλεγχος και πρόληψη και ράντες και στατιστικά για το πώς βγαίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις αλόβητοι, πραγματικές αντιπυρικές ζώνες και όχι απλά ένα θολό τοπίο. Στην ζεύξη που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, σε περίπτωση που θέλετε να σημειώσετε spoiler, θα έχουμε μια εκτενή αναφορά στην αντιπυρική περίοδο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν όλα αυτά τα οποία το Μάιο λέγαμε από την περιφέρεια σχετικά με το Αντινέρο και άλλα προγράμματα που έχουν λάβει χώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα έχουμε γράψει κιόλας, γιατί τα γραπτά μένουν. Καλημέρα τεμέτερον, λέει εδώ Αλέξανδρος ο Κάλφας. Βεβαίως επιστρέφω με αγάπη την καλημέρα και γκαρδίως και ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο τραγουδάκι της ημέρας και διαφημιστικό διάλειμμα φυσικά, να πάρουμε τις ανάσες μας όπως ακριβώς πρέπει και συνεχίσουμε τον Παλμό αμέσως μετά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, είμαστε Τετάρτη 15 Εβδόμου, Άνα Ευαγγελίου στις 11, Παρασκευή Ρούσου στις 3, Ελισάβετ Πετρίδου στις 7, κόσμος και λαός εδώ για το ραδιοφωνικό ζωντανό μας πρόγραμμα και βεβαίως σε όλα τα σημεία πώλησης της Εύβοιας η ζεύξη, και θέλω ειδικά να ευχηθήσω την προσοχή στους φίλους μου τους καλούς στη Χαλκίδα. Στους καλούς φίλους, έτσι, να ψάξετε λίγο τη ζεύξη, γιατί μου ενημερώθηκα ότι σε ορισμένα σημεία η ζεύξη ήταν κάτω από τον πάγκο και ορισμένοι τη ζητούσατε και σας την έδιναν, λες σας έδιναν την παπαρίγα την καλή. Προσέξτε το λίγο που λέγαμε παλιά στους απαράδεκτους. Το ξαναλέω έτσι γιατί έτσι μου μεταφέρθηκε. Οπότε ψάξτε λίγο τα σημεία, υπάρχει η ζεύξη. Μπορεί οι καλοί μας φίλοι εκεί στα σημεία πώλησης να νόμιζαν ότι έγινε κανένα λάθος. Όχι, η ζεύξη είναι εφημερίδα της Εύβοιας και οφείλετε να την έχετε σε μια κανονική θέση όπως τις υπόλοιπες. Η συζήτηση βεβαίως σε Viber και Facebook συνεχίζεται, όσο εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που ξεκινάει ευθύς αμέσως.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή 8 και 42 πρώτα λεπτά για την πρώτη ώρα εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο για την τρίωρη αυτή βόλτα μας σε επικαιρότητα, στα νέα, στις ειδήσεις, αλλά με έναν άλλο τρόπο, κάνοντας λίγο βουτιά πέρα και πίσω από την επιδερμίδα των ειδήσεων. Πάμε να κηρύξουμε μια ματιά και στις δύσκολες ειδήσεις της μέρας που έρχονται από όλη την Ελλάδα και συνήθως μονοπολούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μία είδηση ότι παραμένει διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας ένας τετράχρονος που υπέστη ανακοπή σε πισίνα στον Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σε ένα περιστατικό επεισόδιο το οποίο συνέβη στην Καστοριά και το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο εχθές το απόγευμα.

Τη μάχη την οποία δίνει συνεχίζεται να είναι διασυλλομένος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και από εκεί στο Ιπποκράτειο. Την χθεσινή ημέρα έγιναν όλες αυτές οι διακομιδές. 13 Ιουλίου το περιστατικό. Είχε μόλις έρθει από τη Ρωσία με την μητέρα του για διακοπές στην Ελλάδα και παρακολουθούμε αυτό το γεγονός. Φυσικά και αυτό μας δίνει και την πάσα για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι όλοι όσοι έχουν στην, εκτός από τους γονείς και εκτός από τους ανθρώπους, τους κηδεμόνες κλπ. Και όσοι σε επιχειρήσεις τους έχουν πισίνες, θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογα φυσικά με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία, τους κατάλληλους επαγγελματίες, μην το ξεχνάμε. Δεν είναι σε καμία περίπτωση οι ναυαγοσώστες κάτι, πώς να το πω τώρα, μια πολυτέλεια. Δεν είναι μια πολυτέλεια και το συζητάμε εδώ και στο νησί μας σχετικά με τους δήμους που έχουν παραλίες και είναι δηλωμένες αυτές τις παραλίες ως πολυσύχναστες, ότι οι ναυαγοσώστες είναι ένα κέριο πόστο, ένα σημαντικό πόστο, άνθρωποι της πρώτης βοήθειας αλλά και της άμεσης επέμβασης για τέτοια περιστατικά και δεν είναι λίγα δυστυχώς αυτά τα περιστατικά. Από την μέρα την χθεσινή έρχεται φυσικά και αυτή η τραγωδία στον Πειραιά, πώς το κλιματιστικό έκανε ουσιαστικά έναν θάλαμο αερίων ένα αυτοκίνητο. Μία τραγωδία η οποία δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, δηλαδή είναι απίστευτο. Θυμίζει, εμένα μου θυμίζει ταινία αυτό, κινηματογραφική ταινία, και μάλιστα μου θυμίζει και σειρά μάλιστα με άλλου τύπου καταστάσεις εγκληματικής ενέργειας. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός που έγινε στον Πειραιά με θύματα έναν 28χρονο και μία 24χρονη, οι οποίοι βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους σταθμευμένο σε κλειστό υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αλλά ουσιαστικά είναι για ένα μοιραίο δυστύχημα. Είναι αυτή η περίπτωση όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ενδεχομένως οι δύο νέοι άνθρωποι αποκοιμήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξύπνησαν ποτέ δηλητηριασμένοι από τις ανθυμιάσεις. Φανταστείτε ένα κλειστό πάρκινγκ όπου το αυτοκίνητο είναι ανοιχτό, η μηχανή δουλεύει, βγαίνουν τα αέρια και γίνεται ουσιαστικά ο χώρος αυτός ένας κλειστός θάλαμος αερίων σε ένα μικρό χώρο όπου ουσιαστικά τα παιδιά αυτά δεν ξύπνησαν ποτέ από αυτή την τραγική ιστορία. Η θανάσιμη παγίδα που δημιουργήθηκε με τον αναμένο κινητήρα και σε λειτουργία φυσικά το κλιματιστικό, η είσοδος δηλαδή των αερίων πίσω μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να εισπνεύσουν αυτά τοξικά αέρια του μονοξιδίου του άνθρακα και να χάσουν τη ζωή τους. Έχουμε δηλώσει εδώ από τον μηχανολόγο τον κύριο Λακαφώση, ο οποίος μας λέει ότι για το αν τελικά η ανακύκλωση του αέρα που έχουμε στο αυτοκίνητό μας λειτουργεί αποτρεπτικά για τέτοια γεγονότα. Αν βρεθούμε σε έναν χώρο ο οποίος είναι γεμάτος και ορκεκορεσμένος από καυσαέρια, σε ό,τι ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει, είπε ο κύριος Λακαφώσης. Για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν αυτά τα δύο παιδιά, ο Ιάσονας και η Αναστασία, δύο νέα παιδιά, απίστευτη ιστορία. Στο αστυνομικό δελτίο επίσης, στην Αγία Παρασκευή, νεκρός διανομέας μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Μακρά η λίστα των παιδιών που χάνονται στην άσφαλτο και αυτής της επαγγελματικής ιδιότητας. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έγινε αυτό. Στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ένα επιβατικό γιοταχή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παίρνουμε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 20χρονος οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα και γίνονται προφανώς οι απόλυτες ή έχει μπει στη σειρά η διενέργεια ερευνών για να εξακριβωθεί το ακριβές αίτιο, μάλλον το αίτιο το ξέρουμε, οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτή η σύγκρουση, αυτό στην Αγία Παρασκευή, και ένα θέμα από την Θεσσαλονίκη εκεί
που είναι τα φιλαράκια μας τα καλά. Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή του σκάφους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σώθηκε η σύζυγος. Για ψάρεμα είχαν πάει οι δύο ηλικιωμένοι στην περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό, να γυρίσει το σκάφος και η γυναίκα κατάφερε να κολυμπήσει και να εντοπιστεί αργότερα από ένα άλλο ιδιωτικό σκάφος που έπλεσε στην περιοχή, και υπάρχει μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί από το απόγευμα της χθεσινής ημέρας και ένα ελικόπτερο Super Puma και τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού για να εξακριβωθεί τι συνέβη και φυσικά να βρεθεί ο άνθρωπος, εννοείται. Τέσσερα αποφόρια άνεμοι σύμφωνα με το λιμενικό, συνεχίζονται και εκεί οι έρευνες. Είπαμε για τη φωτιά εδώ στην πόλη μας που ξεκίνησε κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι εχθές σε ξερά χόρτα στην περιοχή Λάτα, και με την βοήθεια των ανέμων, αν και η λέξη βοήθεια είναι λανθασμένη εδώ, με τη συνδρομή των ανέμων, με την κακιά μας τύχη να φυσάει, να το πω έτσι, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε και μια αναζωπήρωση εκεί περίπου στη 1.30. Μια αναζωπήρωση που έφερε ανησυχία, πολλαπλασιάστηκαν τα νεαρία μέσα. Πολύ άμεση κινητοποίηση και ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, επικοινωνία εδώ με τις αρχές εδώ του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, φυσικά που ήταν από την αρχή εκεί με τις υδροφόρες και έσπευσαν μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές, φυσικά και τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους βρέθηκαν εκεί για να συνδράμουν και να περιοριστεί, να περικυκλωθεί η φωτιά. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Νίκος Μπαράκος εδώ εχθές μετά το πέρας της επιχείρησης.

Μία επιχείρηση, σας ξαναλέω, που στέθηκε με επιτυχία ακριβώς γιατί δεν περίσσεψε κανείς από αυτούς που συμμετείχαν. Δύσκολη μάχη έγραψε χθες ο Δήμαρχος για το περιστατικό. Από τις 12 το μεσημέρι τελικά τέθηκε στον έλεγχό μας. Μια πυρκαγιά που έσβησε χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς απείλησε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ έκαψε αρκετά στρέμματα, κυρίως ελαιόδεντρα. Από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς είχα επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Τουρνά, καθώς και με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Θερμές ευχαριστίες στην πυροσβεστική, στα πληρώματα των επίγειων και ενέργειων μέσων, τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του Δήμου μας που συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Συνεργασία όλων ήταν καθοριστική, λέει ο Νίκος Μπαράκος, και έτσι είναι. Ο συντονισμός υπήρξε αρτιότατος και γι' αυτό το λόγο είμαστε χαρούμενοι. Φυσικά και δεν είμαστε χαρούμενοι για τα ελαιόδεντρα που κάηκαν και ευτυχώς δεν είχαμε και χειρότερα. Αυτό τι σημαίνει? Επαγρύπνηση και απόλυτη όμως προσήλωση σε αυτά που είδαμε και χτες, να λύνει χάρτες επικινδυνότητας για την πυρκαγιά, οι χάρτες πρόβλεψης κινδύνου που ήμασταν στο κατακίτρινο και συνεχίζουμε και σήμερα να είμαστε στο κατακίτρινο, και σήμερα μπήκε και η Βόρεια Εύβοια σε αυτό το κίτρινο, το οποίο το βλέπω στο χάρτη και μου δημιουργεί μια ένταση. Δεν θέλω να το βλέπω δηλαδή, και όμως είναι μια πραγματικότητα και θα μπορούσα να σας πω ότι η πραγματικότητα στην αντιπυρική περίοδο για την Εύβοια είναι αυτή. Είμαστε υψηλοί, πολύ υψηλοί και κατάσταση αγερμού τον Αύγουστο. Αυτό συμβαίνει. Επομένως, alert παντού, προσοχή στις εργασίες, δεν κάνουμε κάτι έξω. Και φυσικά, επιτέλους, αυτές οι δουλειές που γίνονται με τις υπογειοποιήσεις του δικτύου και με τις προσβάσεις κοντά στο δρόμο, που επί ΣΥΡΙΖΑ καταστραφήκαμε να ρωτάμε γιατί δεν βγαίνουν έργα από ξύλωση των γραμμών στο ύπαιθρο και να πλησιάσουν τους δρόμους. Ακούγαμε από τον κύριο Σπίγκο και τους ανθρώπους που βρίσκονταν τότε, ξέρετε, ο κύριος Σπίγκος, ο κύριος Πρίτζης και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται γνωρίζαν τα επαγγέλματα τεχνικά, πόσο θεώρησαν ότι είναι ασύμφορα αυτά τα έργα. Το βλέπουμε όταν κοιτάμε τα στατιστικά στοιχεία, τι συμβαίνει με το δίκτυο μέσης τάσης και ότι δεν φτουράνε αυτές οι αλλοπρόσαλες ελάχιστες εργασίες που γινόντουσαν παλιά. Υπενθυμίζω μόνο για να καταλάβετε ότι αν ανεβείτε προς τον Αγιάννη το Ρώσο και αρχίζετε και περνάτε προς το βουνό πάνω, θα δείτε ότι υπάρχει μια εκτεταμένη υλοτόμηση εκεί που ανεβαίνει η γραμμή προς το Προκόπη. Εκτεταμένη υλοτόμηση, μια τεράστια εκτεταμένη υλοτόμηση. Όσοι ανεβαίνετε εδώ στην περιοχή μας από το Αυλωνάρι προς τον Αγιώργη, την καλημέρα μου εκεί στους αγιοργητές, και σας βάζω και μια παρένθεση, έχω τα Αρτεμίσια τον Αύγουστο, κρατηθείτε. Όσοι ανεβαίνετε στον Αγιώργη θα δείτε πάλι εκεί κομμένα δέντρα από κάτω και μια εκτεταμένη υλοτόμηση. Γιατί αντιλήφθησαν κάποιοι ότι κάτω από τις γραμμές, αν δεν μπορούμε να πάρουμε τις γραμμές, πρέπει να αποξηλώσουμε όλο το δάσος. Ξέρετε τι συνέβαινε την περίοδο του κυρίου Τσίπρα ως κυβερνήτη αυτής της χώρας? Ερχόντουσαν οι άνθρωποι από το ΔΔΕ και μετράγανε πόσα κλαράκια κόψατε, κύριοι, έλεγαν. Κόψατε 3 κλαράκια. Είναι ομόριζα τα κλαράκια που κόψατε, γιατί δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε 4. Είναι οι άνθρωποι που κάψανε κάγε το μάτι και ψάχναν να βρούνε τι έγινε, γινότανε με τις γεννησιουργούς αιτίες. Όταν είσαι άσχετος λοιπόν και υπηρετείς ιδεολογία, είσαι επικίνδυνος. Αυτά συνέβησαν την περίοδο εκείνη. Τώρα δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν λιγότερα. Γιατί συνέβη αυτό που είδαμε, και το είδαμε και στο δάσος πάνω στον Εύρο, τα είδαμε και στη Βόρεια Εύβοια που κάηκε από Αιγαίο μέχρι Βοϊκό. Κάποιοι κατάλαβαν τι πρέπει να συμβεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από την εκτεταμένη υλοτόμηση κοντά στα δίκτυα μέσης τάσης θα πρέπει να πάμε στην περίπτωση του Αντινέρο, που αφήνουμε μια τουφίτσα πάνω στο βουνό και κόβουμε όλο το υπόλοιπο δάσος. Είμαστε των άκρων δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Από το 1-2 κλαράκια στην εκτεταμένη υλοτόμηση και από την εκτεταμένη υλοτόμηση στο θα αφήσω ένα βουνό χωρίς δέντρα για να αφήσω μια τούφα να φαίνεται, αν είναι και πιάσει φωτιά να μην καούμε δηλαδή, να μην έχει υλικό να κάψει. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε μια τελείως διαφορετική λογική. Τελείως διαφορετική λογική ξεκινάει και από τους ανθρώπους στα δάση. Αυτό που έλεγε ο συγχωρημένος ο παππούς μου, ότι είναι η σειρά μου να πετάξω τα ξερά που η φύση πετάει. Δεν ήταν μορφωμένος περιβαλλοντολόγος ή δασοπόνος ή γεωλόγος ή για παράδειγμα δασοπυροσβέστης. Ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε στα χωράφια και ήξερε ότι το ίδιο το δάσος πετάει τη βιομάζα του.
και πρέπει κάπως να την απομακρύνει. Όσο οι άνθρωποι είναι μακριά από τη φύση, λοιπόν, η φύση αυτοτιμωρεί ουσιαστικά. Γιατί λέω αυτό, γιατί είμαστε μέρος της φύσης και αυτοτιμωρούμεθα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, τα μάτια μας 14, να μάθουμε και λίγο επιστημονικά τι συμβαίνει όταν λέμε για βιομάζα του δάσου, όταν λέμε για ηλεκτρικό δίκτυο, όταν λέμε για εκτεταμένη λωτόμηση, να βρούμε τελικά την ισορροπία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι στο κατακίτρινο και σήμερα, η Αττική είναι στο κατακίτρινο, η Βιωτία στο κατακίτρινο, Αρκαδία, Κορινθία, Χαΐα στο κατακίτρινο, το ίδιο είναι επίσης και η Πρέβεζα, το ίδιο είναι επίσης και η Ναύπακτος. Βλέπω εδώ μια καταπορτοκαλί στην πολύ ψηλή επικίνδυνοτητα είναι η Κρήτη, όπως είναι και το είδαμε και ξανά η Σάμος, όπως είναι η Ικαρία, όπως είναι η Χίος, όπως είναι στο κίτρινο η Ρόδος, όπως είναι η Κάρπαθος, ο Καστελόριζο κλπ. Και φυσικά ο Εύρος, που εκεί τα μάτια μας 14 και για τις υβριδικές επιθέσεις. Αυτά και όταν βλέπετε κάτι το 112 στο χέρι και επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Στον Νίκο, ο οποίος έκανε ένα follow-up στο μήνυμά του το πρώτο. Τέλος η γκρίνια για σήμερα, λέει ο Νίκος, για αυτό το σχόλιο του σχετικά με το τι κάνουμε όταν το κράτος θέει για τις φωτιές. Τέλος η γκρίνια, πάμε στα ωραία. Σαν σήμερα πριν αρκετά χρόνια γεννήθηκε ένα μωρό γένους θηλυκού. Μάλιστα. Και τα χρόνια αργότερα ήρθε να συμπληρώσει τη δική μου τη ζωή και να φέρει στον κόσμο τα τρία θαυματάκια μας. Ναι, λοιπόν, η σύζυγος, η Βαγγελίτσα μας, που σήμερα η γενέθλια. Η ευχή είναι πάντα μία υγεία και υπομονή να μας προσέχει και να μας ανέχεται. Συνέχεια το βράδυ κάπου στον κάμπο. Οπα, έδωσε στίγμα. Ξέρω τι εννοείς. Ξέρω τι έκανες φέτος το καλοκαίρι, θα μπορούσε να είναι. Στη Βαγγελίτσα μας, λοιπόν, να στείλουμε πολύ αγάπη και ευχές, γκάρδιες, θερμές. Υγεία, υγεία, μακροημέρευση πάνω απ' όλα, ευδαιμονία. Και να χαίρεστε τα παιδάκια σας, Νικόλα μου. Εννοείται όλοι μαζί και έτσι αγαπημένοι. Πάμε, Facebook.

0: Στο Facebook όπου η παρέα μεγαλώνει. Τάσος Καλιανός, καλή εκπομπή Κώστα και στην παρέα σου εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα σε όλους εδώ με δύναμη, ευλογία και αγάπη. Αυτό μας στέλνει εδώ ο φίλος μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πάμε και στο YouTube. Και βεβαίως θα πάμε και στα ενδιάμεσα εδώ του Messenger, γιατί είναι πλατφόρμες πολλές και η αγάπη έρχεται πανταχώθεν. Καλημέρα σε όλους μας, λέει ο μαχητής. Η Άννα θα μου φέρει το Messenger του Ράδιο Αλιβέρη, γιατί εδώ πέρα θα μπλεχτούμε τώρα με τα προφίλ και θα γίνει ένας πανικός. Ξέρω, σε αυτή την ώρα εδώ υπάρχει... ο κόσμος είναι. Ο άλλος πάει για δουλειά σε 9 και σου λέει: θα πω στον Κωνσταντίνο μια καλημέρα προτού πάω στην εργασία μου. Λοιπόν, στην αγαπημένη μου την Κατερίνα την Περηφανού. Καλημέρες, καρδιά στο σταθμό μας. Εξαιρετική και πάλι η εφημερίδα Ζεύξη, γεμάτη ενδιαφέροντα άρθρα. Καλή συνέχεια, μας λέει εδώ. Και της βάζω μια καρδούλα η φίλη μας Κατερίνα Περηφανού, η οποία είναι υπεύθυνη φυσικά για το Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περηφανού Αγίους Αποστόλους, που αν δεν έχετε πάει. Γιατί ξέρω ότι πηγαίνετε στη φοβερή παραλία εκεί με τα παιδάκια σας, κάτω στη Σπέλα, κάνετε τη βόλτα σας, τρώτε τα ωραία δέσματα. Καλημέρα σε όλους μου τους φίλους εκεί. Καλημέρα. Και μπορείτε να περάσετε φυσικά. Είναι λίγο πριν φτάσετε στην παραλία το μουσείο και να επισκεφτείτε και να γνωρίσετε από κοντά την Κατερίνα. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε αυτό. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν από τις 9. Όχι, μόλις πατήσαμε 9. Πότε πρέπει να φύγω για διαφημίσεις, για μουσική και επιστρέφω για τα υπόλοιπα εδώ και την πολιτική ανάλυση. Βεβαίως έχουμε βάλει πολλά, αλλά δεν έχουμε πάει ακόμα ούτε να σχολιάσουμε πρωτογενώς τα διεθνή με τα στενά του ορμού στον Τραμπ και την νέα αλλαγή δήλωσης. Τη νέα από τη νέα είναι σαν να παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλα από τον Τραμπ. Τελείωσε. Θα τελειώσει το βιβλίο και ακόμα δεν θα έχουμε καταλάβει τι θέλει να πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φυγάμε λοιπόν για διαφημιστικό διάλειμμα τώρα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Διξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
4: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
3: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
4: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
3: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
4: Ή θέλει επαγγελματία.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
6: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
3: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
4: Επιτέλους, ναι!
7: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

Επιστροφή στο 102 και 2 Μεγά Κυκλού στον FM. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης στο μικρόφωνο. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά, σφαγερά, διάμεσο, λάβητα, αληθινά. Πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 στο radioliverina.gr. Φυσικά με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος.

Και θα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά γρήγορη, επειδή σας είπα για τους το αστυνομικού ρεπορτάζ, και θα πάμε να υπενθυμίσω και θέματα σοβαρά που αφορούν τον τόπο και μπορείτε να τα βρείτε φυσικά στη ζεύξη που κυκλοφορεί, όπως ας πούμε για παράδειγμα το τι συμβαίνει με το ΕΚΑΒ στο Αλιβέρι ή τι συμβαίνει με τα ζητήματα υγείας για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο της Κιμής. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια έρευνα εδώ στη ζεύξη και στο ράδιο Αλιβέρι 1 για το πώς γίνεται από τη στιγμή που και ο ίδιος υπουργός παραδέχεται τις ελλείψεις αυτές, από τη μία τα κίνητρα για τους γιατρούς και από την άλλη συνθήκες να είναι αποτρεπτικές εργασιακά για να λύσουμε κάποια θέματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα το ακτινολογικό, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ακτινολόγο και μάλιστα τον θέλουμε συνεχώς στην Κίμη, ειδικά όταν κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά όταν κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι το καλοκαίρι είναι μια χαλαρή περίοδος, δεν έχουμε πολιτικό περιεχόμενο. Και εντάξει, θα τα φτιάξουμε από Σεπτέμβριο. Μα το καλοκαίρι είναι το σημείο εκείνο του χρόνου όπου αποδεικνύεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τις περιφέρειες και για το κεντρικό κράτος, εάν λειτουργούν οι δομές της Ελλάδας, αν λειτουργούν οι δομές του κράτους. Όταν έχεις πάρα πολύ κόσμο και πυκνώνουν τα δίκτυα τα οδικά, εκεί δεν τσεκάρεις αν έχεις αγροτικά ιατρία. Εκεί δεν τσεκάρεις αν έχεις δυνατότητα της πρόληψης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Εκεί δεν κρίνεις αν τελικά χρειάζεται το ΕΚΑΒ ή αν χρειάζεται ένας ακτινολόγος, γιατί σε ένα δυστύχημα, ας πούμε, αναγκάζονται ολίγοι άνθρωποι να κάνουν από τον ακτινολόγο μέχρι και τον άνθρωπο, τον θεράποντερα, τον διασώστη και δεν ξέρω και εγώ τι. Ακόμα και οι ολίγοι γιατροί που έχουμε. Μα ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα στο ράδιο Αλιβέρι για τα θέματα της υγείας, για το ΕΚΑΒ που δεν είναι ανύπαρκτο και συζητάμε από το 90. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εδώ στο κέντρο υγείας, αλλά δεν είναι διασώστες, είναι τελείως διαφορετικό να το καταλάβουμε, για τις ελλείψεις οδηγούς και ούτω καθεξής. Αυτά τα θέματα μας απασχολούν. Στη ζεύξη θα βρείτε το θέμα για το ΕΚΑΒ. Σήμερα θα κάνουμε μια ανοίξη. Όπως επίσης σήμερα θα υπενθυμίσω και τα ζητήματα που αφορούν την συμμετοχή μας στη διαβούλευση για το νερό. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή, διότι εδώ τα πράγματα δυσχεραίνουν και δυσχεραίνουν ακριβώς γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έτσι μία φορά αποφάσισε, ξύπνησε λίγο διαφορετικά και είπε να μας πει ότι δεν θα επιβάλλω τελικά το 20%, προσέξτε, το 20% στα διόδια των στενών του Ορμούζου.

Αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούς και προαναγγέλει επενδύσεις από τα κράτη του κόλπου τεράστιων ποσών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη γνωστή του πλατφόρμα εδώ με τα Truth Social είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και όλα τα, για όλα τα εμπορικά πλοία με εξαίρεση αυτά που συνδέονται με τον Ιράν, είπε προχωρώντας σε μια ανασκευή της δήλωσής του ότι πρέπει να συμβεί αυτό, ενώ εχθές έλεγε ότι δεν μπορεί να με ειρωνεύονται στο Ιράν ότι άλλα λέω και άλλα κάνω, ειδού που επιβεβαιώθηκαν οι Ιρανοί γιατί... η σημερινή δήλωση προφανώς και είναι κόντρα αντίθετη με την χθεσινή. Κρατώντας ένα μικρό μαξιλάρι ότι θα συνεχίσω να μπλοκάρω τα ιρανικά λιμάνια και τα ιρανικά φορτία. Τώρα το θέμα είναι πώς θα ελέγχονται τα ουδέτερα πλοία. Από χθες το βράδυ υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Όποιος έχει ιρανικών συμφερόντων ή συνδέεται θα αποκλείεται και οι υπόλοιποι είναι σε ουδέτερη διέλευση, σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά από έλεγχο όλα αυτά φυσικά. Το κοινό κέντρο θαλασσίων πληροφοριών, του οποίου ηγείται το πολεμικό ναυτικό των Αμερικανών, θα φέρει καταστροφικά πλήγματα σε όσα πλοία προσπαθούν να παρακάψουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν περνούν από τον έλεγχο. Total distraction by far the Strait of Hormuz open to all ship traffic. Είναι εννοείται ανοιχτό για όλα τα σκάφη και όλα τα πλοία, λέει εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτός από το Ιράν. Και αν κάποιος πάει να παραβεί αυτόν τον διαχωρισμό, θα νιώσει το total distraction, δηλαδή την απόλυτη καταστροφή. Και δεν είναι μόνο ότι θα ζήσει το total distraction στα στενά. Total distraction είναι και η φράση που πηγαίνει ουσιαστικά στην κυβέρνηση του Ιράν ότι οδηγεί τη χώρα σε αυτό το total distraction. Δηλαδή είναι μια ψεύτικη βία κακόβουλη κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα της στην καταστροφή και η σταθερή θέση της Ουάσιγκτον σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Φυσικά δεν ήταν μόνος του στην απόφαση, γιατί ο Τραμπ ως επιχειρηματίας ξέρετε ότι ενδιαφέρεται για την αγορά και του ασκούνται πιέσεις πολύ συγκεκριμένες από τις πιο δυνατές ασφαλιστικές εταιρείες, για παράδειγμα, μέχρι τους φίλους του που ελέγχουν το παγκόσμιο εμπόριο. Εχθές είχαμε ένα δυνατό θα μπορούσα να πω όχι και από την ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ αλλά και από τις ανεξάρτητες αρχές όπου δήλωσαν ότι δεν μπορεί να είμαστε καμία περίπτωση κοντά σε αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ. Επομένως τους συγκέρασε την απόψη του Αμερικανού Προέδρου. Ήμασταν συνεπείς στάση μας σχετικά με τα τέλη, δηλώνουν από την ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ. Ο ΙΜΟ αντιτίθεται στην επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από θάλασσες και πλωτές οδούς. Δεν υπάρχει νόμιμη βάση για την εισαγωγή υποχρεωτικών διοδίων απλώς για τη διέλευση ένα στενό, ανέφεραν από τον οργανισμό. Υπήρξε μια ειρωνική απάντηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Όπως επίσης υπάρχουν και ειρωνικές απαντήσεις απέναντι στον Τραμπ από την Ιρανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Τεχεράνης. Και φυσικά σε όλα αυτά έρχεται η αντίδραση των αγορών όπως πάντα, που φτάνει πολύ γρηγορότερα και στο δικό μας το τραπέζι, στην τσέπη και στα ζητήματα που αφορούν τους πόρους. Θα σας πω σήμερα ευθύς αμέσως τι εννοώ, και το εννοώ σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα αυτά σενάρια που φουντώνουν για γενίκευση. Οι τιμές των πετρελαίων έχουν αυξηθεί, εκτινάχθηκαν περισσότερο από ποτέ τη Δευτέρα στο 9%, ανωδική άνοδο στο Brent 5% και την χθεσινή ημέρα. Απογειώνεται λοιπόν μετά το σχέδιο Trump για τα στενά η τιμή του πετρελαίου. Και επίσης τι άλλο έχουμε, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στη ζεύξη που κυκλοφορεί βεβαίως στα οικονομικά, ότι σύν της άλλης, επειδή οι πλουτοπαραγωγικές εξορρυκτικές πηγές της γης μειώνονται, οι Κινέζοι αποφάσισαν να κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο και το αποφάσισαν τις προηγούμενες μέρες. Την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, ενώ συζητούσαμε εμείς για τον πληθωρισμό, συζητούσαμε για το τι θα συμβεί μετά το ΝΑΤΟ, την νέα αρχιτεκτονική, στο Πεκίνο υπέγραψαν μία απόφαση η οποία περιορίζει, μάλλον εκμηδενίζει τις εξαγωγές του αερίου, του ηλίου, ενός αερίου φυσικά που το γνωρίζετε πολύ καλά από τα παιδικά πάρτι, αλλά ουσιαστικά είναι το αέριο εκείνο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των τσιπ. Είναι ο νέος πόλεμος, νερό, τεχνητή νοημοσύνη και τα τσιπ. Μετά την έλευση Donald Trump ήθελαν να πάρουν από την Ταϊβάν την κατασκευή των τσιπ αμερικανικών συμφερόντων. Είναι ένα πολύ σημαντικό, σας έχω πει ότι στην Ταϊβάν το μεγαλύτερο ποσοστό των τσιπ κατασκευάζεται εκεί, αλλά εδώ έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε ένα αέριο το οποίο το θεωρούμε απλό για να κάνουμε πλάκα, για να πηγαίνουμε με τα παιδάκια μας στα πάρτι, αλλά είναι ένα πεπερασμένο και αναντικατάστατο αέριο, το οποίο ουσιαστικά δεν ανακυκλώνεται στην γη. Από τη στιγμή που την εξόρυξή του και μετά ως πόρος, φεύγει κατευθείαν από την γη, πηγαίνει στο διάστημα, δεν επιστρέφει. Επομένως, αυτή η χρηστική του αξία είναι πολύ σημαντική και στην Κίνα το έχουν καταλάβει. Δεν ενδιαφέρονται για την εξάτμισή του, ούτε για τη μεταφορά του εξαγωγικά για να χάνεται στις αναμονές του πολέμου. Υπενθυμίζω, πολύ μεγάλη η παραγωγική δύναμη και το Πακιστάν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι σπάνιες γαίες, όπως και άλλες, μάλλον οι σπάνιες γαίες όπως το γερμάνιο, γραφίτης και άλλες που είναι απαραίτητες για την τεχνολογία, συνδυάζονται με αυτό το υλικό και ουσιαστικά διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πολύ ρευστό για την τεχνολογία τις επόμενες μέρες. Και σας διαβάζω συγκεκριμένα από την ζεύξη που κυκλοφορεί και μπορείτε να το βρείτε. Ο ίδιος ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από το Μάρτιο ουσιαστικά έχει χτυπήσει έναν μοναδικό θαλάσσιο δρόμο εξαγωγής για την ενέργεια. Το Κατάρ επίσης συμμετέχει στην παγκόσμια προσφορά ηλίου με το 1 τρίτο και μέσα σε λίγες εβδομάδες η παγκόσμια προσφορά έχασε περίπου το 30% στις τιμές του σύμφωνα με την Bank of America και εκτοξεύτηκε, διπλασιάστηκε σε ορισμένες περιοχές της Ασίας. Η Κίνα εισάγει λοιπόν το 85% αυτού του ηλίου και δεν προτίθεται να αφήνει περιθώριο σε καμία άλλη χώρα
να τις παίρνει. Αυτό το ήλιο το αγοράζει από τη Ρωσία, το ξαναπουλάει στην Ευρώπη, τώρα τέρμα, δεν πουλάει σε κανέναν, κλείνει τη βρύση, στεγνώνει την πηγή, ακριβώς γιατί ο πόλεμος είναι πόλεμος τεχνολογίας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά τα πολύ δυσνόητα ενδεχομένως για κάποιους πρωί-πρωί από το ράδιο Αλιβέρι 1, αφενός γιατί πρέπει να βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες που είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη ζωή μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Για παράδειγμα, χωρίς το ήλιο δεν δουλεύει ο αξονικός τομογράφος, να μιλήσω για την υγεία, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια γνώση που πρέπει να την έχουμε όλοι για να καταλάβουμε πού πηγαίνει η ιστορία. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Ακριβώς γιατί συμμετέχει και αυτό στο μεγάλο πόλεμο τον εμπορικό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως,

και στη Μαρία, στην κυρία Ανδρούλα, στείλω την αγάπη μου στην Κύπρο μας, τον Παναγιώτη, το Χρήστο και τον Νικό. Να στείλω πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη στα παιδιά εκεί στο Αυλωνάρι, στην ομάδα, στους ανθρώπους στο Αυλωνάρι, οι οποίοι μας έχουν συγκινήσει εδώ με τη ζεύξη, με τον τρόπο που την έχουν αποδεχθεί και χαιρόμαστε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που είναι στην παρέα εδώ και καταγράφει απόψεις. Στον Παναγιώτη τα είπαμε και κάπως έτσι πριν πάω στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων, να επισημάνω ακόμα δύο σημαντικά θέματα που έρχονται από το χώρο αυτό εδώ της πολιτικής προστασίας, αλλά και τον χώρο των εναέριων μέσων που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών, και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τους μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να μνημονεύουμε και να θυμόμαστε. Διαβάζω εδώ από την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας. Σαν σήμερα, λένε εδώ, το 2000, στις 15 Ιουλίου, ο επισμηναγός Ιωάννης Μιλωνάς και ο ανθυπισμηναγός Ιωάννης Καρασάβας έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τύπου Καναντέρ CL215, το οποίο ήταν χειριστές, κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στο πύλιο της Μαγνησίας. Δεν ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, λένε εδώ από το Πυροσβεστικό Σώμα, και τους μνημονεύουμε φυσικά και εμείς. Ιωάννης Μιλωνάς και Ιωάννης Καρασάβας, 15 Ιουλίου του 2000.

Όπως επίσης να σας πω και να μνημονεύσουμε επίσης σε αυτό το σημείο ότι ο Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και Διάσωσης από τα Στήρα, καλημέρα στα όμορφα Στήρα Εύβοιας, μας καλεί, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου μας προσκαλούν το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 8 στο χώρο του Μνημείου στα Νέα Στήρα, του Μνημείου των Αεροπόρων Δημητρίου στο Ηλίδη και του Υποσμηναγού Ιωάννη Χατζούδη. Είναι οι άνθρωποι, οι αεροπόροι που έπεσαν στο καθήκον εκεί και πρέπει να τους τιμήσουμε και θα συνεχίσουμε να τους τιμούμε και εμείς και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνετε τη χαρά μέσα από το ραδιόφωνο μας να το μεταφέρουμε. Επομένως δεν μπορείς από τη μία να βλέπεις το αποτέλεσμα, το αίσιο σε φωτιές και να μην μνημονεύεις τους ανθρώπους που έγιναν αλυσίδα θυσίας. Εγώ παρακολουθούσα εδώ από το κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρη τις βυθίσεις που έκαναν τα καναντέρ εδώ στο Λάτα, στο Λάτα εχθές και στο Λογκό και ειλικρινά σταυρώναμε αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά που έκαναν τη βουτιά και ανέβαιναν πάλι μέσα σε ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Να πούμε λοιπόν ξανά ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου 26 στα Στήρα, στο χώρο του μνημείου για τους αεροπόρους Σμιναγό, τον Σμιναγό Δημήτρη στο Ηλίδη και τον Υποσμιναγό Ιωάννη Χατζούδη που έπεσαν στα Στήρα, θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση για τους φίλους που θέλουν να το σημειώσουν και φυσικά να βρίσκονται εκεί. Την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Αντώνη, γεια σου Άννα και Αναστασία, και με αυτά και με αυτά πάω σε μουσική και επιστρέφω για τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

Επιστροφή και είναι 9 και 32. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Αλλά επειδή ακούσατε και το σποτ από τη ζεύξη, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ από την αγαπητή Μαρία. Καλημέρα Κωνσταντίνα Παυλονάρη. Σε παρακαλώ πολύ, μήπως υπάρχει τρόπος να βρούμε το πρώτο τεύχος της ζεύξης. Στο μυαλό μου έχω να δερματοδέσω τα τεύχη. Θα λειτουργήσει το μέλλον ως έγκυρο ημερολόγιο των προηγούμενων χρόνων. Είναι ένα από τα πιο συγκινητικά μηνύματα που έχουμε λάβει, αγαπητοί μου φίλοι. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το συζητάγαμε κάποια στιγμή εδώ στην ομάδα αυτό, ότι 10-10 τεύχη θα μπορούσαν να είναι ένας μικρός τόμος. Και ειλικρινά σου υπόσχομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σου βρω ένα τεύχος το πρώτο. Αν είναι, πάρε το δικό μου. Πραγματικά τόσο πολύ συγκινητικό είναι το μήνυμα. Την ευχαριστώ τη Μαρία, όπως και την Βούλα, που μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στην Κατερίνα επίσης και την κυρία Βούλα. Λοιπόν, για την καλημέρα μας και στην Αναστασία, η οποία βρίσκεται καθοδόν, λέει, είμαι καθοδόν, λες, να συναντήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να του πω τίποτα για τη ζεύξη, λέει εδώ η Αναστασία. Να του πεις ότι θέλεις, έχεις το ελεύθερο, αλλά δεν νομίζω να προσεγγίσεις. Πολύ καλή μου φίλη, καλημέρα και στο Χρήστο. Θα πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Είμαστε φυσικά εν αναμονή, εδώ έχει ξεκινήσει η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και στην Βόρεια Εύβοια, όπου έχει μεταβεί και θα ξεκινήσει από την Ιστία το πρόγραμμά του. Στις 11 είναι και τα εγγένεια του δρόμου Ήλια Ροβιές. Το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, σας ενημερώσουμε. Πάνω στην εκπομπή μας θα συμβούν όλα. Λίγο πριν φύγω από το μικρόφωνο θα ξεκινήσουν και τα εγγένεια. Οπότε από τα ρεπορτάζ που ακολουθούν, φυσικά η μεταφορά τους και μέσα από το σταθμό μας, εν αναμονή. Αφήστε λίγο τα μηνύματα, τα πικρόχολα εδώ, τα χιουμοριστικά για τον Πρωθυπουργό που έρχεται στην Εύβοια και το μένουμε σπίτι, που μου είχε γράψει εδώ πριν, αλλά και άλλοι έχουν χτίσει ένα δέντρο επικοινωνίας εδώ στα προσωπικά μηνύματα. Είναι αστεία αυτά, γελάμε, αλλά ρε παιδιά, δεν είναι για τον αέρα, το καταλαβαίνετε νομίζω έτσι. Λοιπόν, και ειλικρινά σας λέω, λέω σε μερικούς εδώ, Στράτο, φίλε, η ευρηματικότητά σου στα μηνύματα αυτά, δηλαδή άμα τη διοχετεύσεις σε πρόγραμμα ραδιοφωνικό, θα κάναμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά με φιδό, έτσι, όχι με τέτοιο στυλ. Δεν καθυστερώ άλλο, φεύγω ευθύς αμέσως για τα πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Θα ξεκινήσω με τη ζεύξη της 3ης 14 Ιουλίου που κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία πώλησης της Εύβοιας και μπορείτε να βρείτε το πρωτοσέλιδό της και στο zevxipress.gr και στο front pages όπου είναι όλες οι εφημερίδες και οι κεντρικές και οι περιφερειακές. Το νερό μας κρίνεται τώρα, το χρέος της ΔΕΙΑΚΑ, το νέο σχέδιο για τα ύδατα και προθεσμία της 20ης Ιουλίου. Σε ποια χέρια μπορεί να περάσει αύριο το νερό του Αλιβερίου. 82 χρόνια μνήμη, ο ετητάς δρόμος Θυσίας Κακολύρη 1944 διατηρεί τη μνήμη. Ιωάννης Μητράκας έφυγε από τη ζωή, ο ζωγράφος που είδε τους γλυντορίχους του Αλιβερίου στους σαν σύγχρονους Αγίους της Βιοπάλης. Η Ελλάδα αποκτά μάτια στο διάστημα. Η χώρα μας μπήκε επίσημα στην εποχή της διαστημικής παρατήρησης με την εκτόξευση του πρώτου ελληνικού οπτικού δορυφόρου Υπέριον GR. Και ταξιδιωτικός οδηγός Λουτράι Διψού, 2.500 χρόνια τώρα από τον Ηρακλή ως τον Σύλλα και από τη Βασίλισσα Όλγα ως εμάς. Ο ίδιος τόπος συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα, να ξεκουράζει το σώμα, να ταξιδεύει το βλέμμα και να μας αφήνει άφωνους στις ραδιοαφωνίες. Στα θέματα τα υπόλοιπα της ζεύξης, η ατμόμαξα από το λιγνητορυχείο στις Ράγες, το δικό μας συγκρότημα, τα δικά μας παιδιά από το Αλιβέρι, κοινή θνητή σε μια διαφορετική συνέντευξη και Μάνκουρτ, άποψη από τον αντιστράτηγο να προστρατεί έναν Νίκο Ταμουρίδη, ο ψυχικός σκλάβος χωρίς συνείδηση, ο όρος που λαμβάνει η χώρα και στην Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή της σημερινής Τετάρτης 15 Ιουλίου. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην ευρυντική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι την ημέρα της Βαστήλης. Προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους και πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες. Γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Παρέλαση της Βαστήλης, το μήνυμα Εμμανουέλ Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά. Και απολογίες σε γραμμή άρνησης για την Μαρφίν. Πάμε στην απογευματινή. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 ευρώ εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης σε πλέον αμοιβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων και οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Το παζλ της τραγωδίας μέσα από καταθέσεις και φωτογραφίες, ντοκουμέντα, ο ρόλος των υπόπτων. Εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα Πετράλουνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Νίκος Χαρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία. Και αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσών τα σούπερ μάρκετ. Περνάμε και στο ριζοσπάστη, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Σωματεία του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι. Στάση εργασίας θέσει όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb, όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν επιτρέπει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Η ομάδα των 12 έχει υπηρεσιακή οργάνωση, αποκάλυψη τι αναφέρεται στη δικογραφία για το έγκλημα της Μαρφίν και ελληνικό άγημα στα ηλίσια πεδία. Πάμε στο μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το Ανυπάκο Μαξίμου και τον Ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.
Πάμε στην Εσπρέσο, VIP service ντροπής σε beach bar της Πάρου, σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στην θάλασσα, σάλος στα social media. Τύπος Θεσσαλονίκης, τροφή στη συγκατοίκηση για τους φοιτητές στην συμπρωτεύουσα. Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη. Γονείς και φοιτητές αναζητούν τις πιο οικονομικές λύσεις εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Προφυλακίστε καν οι δύο για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εφημερίδα Κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τραπέζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Αλέξης Τσίπρας. Λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Σαλμονέλα τα συμπτώματα που προκαλείτε, σοβαροί κίνδυνοι και οι τρόποι προστασίας. Πάμε στην Εστία. Εκλογές καλύτερα το 27, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Περνάμε στην πολιτικά. Λαόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση των εθνικών απειλών. Μήνυμα Πιερακάκη στις τράπεζες, περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Κωστής Χατζηδάκης, τέλος στη γραφειοκρατία που κρατά εγκλωβισμένα χιλιάδες ακίνητα. Και κλείνουμε τη βόλτα στα πολιτικά πρώτο σέλιδα με την Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Φούντος σκόπιμα και αντιθεσμικά, μεσοσυνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο. Σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Δισπαντίου μέσα στην ΕΡΤ. Στη Μικρασία οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν μουσουλμάνες. Και υψηλό πληθωρισμό στο 28 ομολογεί ο Στουρνάρας.

0: Και εμείς θα πάμε ένα σύντομο γευστικό ταξίδι και επιστρέφουμε και για τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
0: Και μετά τις γευστικές αποδράσεις στο ναύπλιο εδώ και μετά την πολύ ωραία καλημέρα της Μαρίας Αναστασοπούλου. Καλημέρα Αλιβέρι, καλημέρα Ελλάδα. Πάμε γρήγορα να δούμε τι λένε και οι αθλητικές εφημερίδες της μέρας. Ξεκινώντας με την Sport Day, ενωτικός, στεναρή αντίσταση για Βαγγέλη, του Βαγγέλη Μαρινάκη στις μεθοδεύσεις των αντιπάλων του. Μεταυτόχρονη προσπάθεια για υποψηφιότητα κοινής αποδοχής. Καταγγελίες ο ηγέτης των πυριωτών αποκάλυψε πιέσεις της άλλης πλευράς προς τις ΠΑΕ ώστε να ανατραπεί το 7-7 καθώς και οι πολιτικές παρεμβάσεις. Η River περιμένει, σύμφωνα με τους Αργεντίνους, ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει ήδη μια πρώτη προσφορά τον Μιγιανάριος για τον Ορτέγκα. Πάμε και στον κόκκινο πρωταθλητή. Επιβεβαίωση για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Το φαινόμενο στα δίκτυα του θρυλού. Ο μάνατζερ του αποκάλυψε ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για τον παραγωνό διεθνή τερματοφύλακα. Άστραψε και βρόντιξε ο Μαρινάκης. Πραξικόπημα έδεσε τον Φίλι. Νέο συμβόλαιο για το σούπερ ταλέντο της Ακαδημίας. Πάμε και στο φως των σπορ. Δυνατά για όσο ο 23χρονος μπακ της Σεβίλης κοντά στον Ολυμπιακό μέσω Νότιγχαμ. Ισπανικό αντίδοτο η Ρόχα με ατελείωτη κατοχή μπάλας και αψεγάδια στη αμυντική λειτουργία προσγείωσε τη μέχρι χθες πυραυλοκίνητη Γαλλία 2-0 και στον τελικό η Ισπανή. Ο Άγια Θαρμπάλ με πέναλτι στο 22 και ο Πόρο Πλασέ στο 58 έστειλαν τους Ήβηρες στον τελικό του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή μία εκ των Αγγλίας και Αργεντινής. Αθλητική ώρα των σπορ. Όλα τα δεδομένα στην καυτή υπόθεση του Μεξικανού Χαφ Φάκελος Πινέδα, η στάση της ΑΕΚ και το φρέσκο ρεπορτάζ από το Μεξικό.

Πάμε στην Live Sport. Χουάντσο 2030 με 11 εκατομμύρια ευρώ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε ξανά την μπάγκα στον αέρα. Ο Ισπανός παιχταρά συμφώνησε με τον Επτάστερο και θα έχει ηγετικό ρόλο για τα επόμενα 4 χρόνια. Προς εποχή αλαφούζου στη Λίγκα, όλα δείχνουν ότι με την ψήφο της ΕΠΟ θα εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος της Super League και στον τελικό η Ισπανία μετά την απόλυτη κυριαρχία. Με 2-0 της Γαλλίας σήμερα το έτερο παιχνίδι των ημιτελικών μεταξύ Αγγλίας και Αργεντίνης. Και κλείνουμε και την βόλτα μας στα αθλητικά πρωτοσέλιδα φυσικά με τους Θεσσαλονικείς εδώ, τους φίλους μας από Θεσσαλονίκη και την εφημερίδα Metro Sport. Ποιότητα και δύναμη, αυτά είναι τα στοιχεία που θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ ο ίδιος ο Μπατίστ Σάντα Μαρία, υπέγραψε ο Τάχα Άλλη. Στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Οσμάν για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ αναμένεται πριν την εβδομάδα να υπογράψει και να αποθεωθεί από τους οπαδούς. Κλείνουν δύο σοβαρά θέματα στον μπασκετικό Άρη εντός της εβδομάδας, εξελίξεις για Νόια και η απάντηση του Ρόμπινσον Έρλ στην πρόταση για 2 χρόνια με 2+2 εκατομμύρια ευρώ. Και μια τελευταία είδηση στην Metro Sport. Ισπανία μόνο υπήρχε. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Εξαφάνισε τη Γαλλία με αυτοκρατορική εμφάνιση και πέρασε άντα στον μεγάλο τελικό. Σήμερα στις 10 το βράδυ Αγγλία-Αργεντινή για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο σπουδαίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εμείς θα περάσουμε σε μουσική ανάπαυλα και επιστροφή. Μην φύγετε, Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι τις 11. Υπόλοιπη πολιτική ανάλυση σε διάφορα θέματα από το εθνικό στο τοπικό και από εκεί πίσω στο διεθνές. Εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Μην χαθείτε και φυσικά διαδώστε το μήνυμα για τις εκπομπές μας, αλλά και ψάξτε και βρείτε γρήγορα τον δρόμο για την ζεύξη, το δρόμο για το περίπτερο.

μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ράδιο Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρις 1.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 των FM. Βρισκόμαστε πάντα εν αναμονή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια. Έχουμε τις πρώτες πληροφορίες. Με ελικόπτερο ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Αρτεμίσιο και ξεκινήσει την περιοδία του. Σε λίγα λεπτά, αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι βρίσκονται εκεί, σε λίγα λεπτά θα μπει και στην Ιστιαία. Όπως ακριβώς ξέρουμε, και από την Ιστιαία, από το Κέντρο Υγείας και από την συνάντηση Σωρεούς με τους πολίτες θα μεταβεί στις 11 για τα εγκαίνια του νεοδρόμου Ήλια Ροβιές. Συνοδευόμενος από τον βουλευτή Εύβοιας, τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου, ο Πρωθυπουργός, για τις επαφές αυτές που έχει προαναγγείλει, και βεβαίως εκεί βρίσκονται και διάφοροι εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, την ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση, αρμόδιοι φορείς, και αναμένονται και δηλώσεις αλλά και παραπολιτικές συναντήσεις. Και βεβαίως θα δούμε και την Βόλτα, αν τελικά η Βόλτα προχωρήσει και μετά προς τον Αγιάννη το Ρώσο, όπως έχουμε την πληροφόρηση, σε μια περιοδία που θα συνδυαστεί και με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, εάν τελικά βρισκόμαστε εν αναμονή σε αυτή ή σε κάποια άλλη συνάντηση της προκήρυξης εκλογών, παρόλο που οι Κασάνδρες λένε άλλα ή παρόλο που οι κακές γλώσσες λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και πάμε κατευθείαν για το 2027. Όπως ακριβώς πρέπει και όπως ακριβώς προβλέπεται.

Κέντρο Υγείας Θητείας λοιπόν τώρα και αργότερα στις 10.30 στους Ωραιούς για το πλωτό ασθενοφόρο που θα επισκεφθεί εκεί ο Πρωθυπουργός και συζητήσεις με ανθρώπους της περιοχής και στις 11 στα επίσημα εγγένεια του οδικού άξονα Ροβιέσιλια Λουτρά. Αυτό που περιμέναμε όλοι και έχει ουσιαστικά δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Μέχρι τις 2.30 είναι το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, όπου και θα μεταβεί στο εργοτάξιο περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας Ψαχνών. Ίσως ξαναλέω μια ενδεχόμενη στάση ενδιάμεσα που αλλού στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα έχουμε και μια επικοινωνία φυσικά με τους καλούς συναδέλφους που βρίσκονται εκεί από δισκογραφικά δίκτυα και αφού μαζέψουμε όλη την πληροφορία. Τι διοχετεύουμε και μέσα από τους 102 και 2. Είναι ράξα δευτερόλεπτα πριν από τις 10. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 102 και 2. Καλώς ορίσατε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά και είσαι συνδεδεμένος, συνδεδεμένη με το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Και εμείς εδώ που ήμασταν εν αναμονή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την καλή μας συνάδελφο, τη Μαρία Καράπα από το Evia Reporter. Μαράκη, καλημέρα. Καλημέρα από Ράδιο Αλιβέρι.
3: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα στο πανέμορφο Αλιβέρι. Εμείς εδώ, στο Κέντρο Υγείας της Θιέας, μόλις υποδεχτήκαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον συνόδευε από το Αρτεμίσιο, όπου έφτασε με το ελικόπτερο ο βουλευτής Ευρείας Συστήμου Σιδίκορλου. Έφτασαν λοιπόν εδώ, στο πρότυπο κέντρο υγείας της ΠΙΕΣ, όπου ενημερώνεται αυτή την ώρα για τις υπηρεσίες που παρέχονται και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή. Ακολουθεί, έτσι έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα της επίσκεψης, αμέσως μετά στους ωραιούς. Ακόμα μία δομή υγείας, στο πλωτό ασθενοφόρο. Η μεγάλη ενίσχυση των υπηρεσιών στην υπηρεσία υγείας της Βόρειας Εύβοιας. Στη συνέχεια θα έχει μια συνάντηση και συζήτηση με τους κατοίκους. Η Ροβιές είναι ο επόμενος σταθμός όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του νέου οδικού άξονα Ροβιές Λιτρά Εδικτού, ενός έργου που βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Περίπου το μεσημεράκι στις 2 η ώρα θα βρίσκεται στο Προκόπη, όπου θα προσκυνήσει το ιερό προσκύνημα του Ιησού Ιωάννη του Ρώστου και θα συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής. Και στις 2.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, εάν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, θα ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στην Εύβοια με την μετάβασή του σε εργοτάξη του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας Καθνών, όπου θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών.
2: Μαρία, ξέρουμε κάτι, υπάρχει εκεί στον κόσμο που βλέπεις η ένταση να δουν στα μάτια του Πρωθυπουργού καμία κάρα ψεγάδι ότι πάμε κανονικά σε εκλογές? Κάποιοι περιμένουν αυτή την ανακοίνωση, δεν ξέρω αν εκεί...
3: Τα πηγαδάκια εδώ έξω από το κέντρο υγείας, όπου ο κόσμος και στελέχη και φορείς είχαν μαζευτεί και μία ώρα πριν την άποψη του Πρωθυπουργού, ναι, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η κουβέντα ήταν γύρω από αυτό το θέμα. Ο Πρωθυπουργός, θα πούμε ότι ήταν ευδιάθετος, χαιρέτησε όλο τον κόσμο, δεν έχει κάνει προς το παρόν καμία ανακοίνωση. Ο κόσμος όμως, η αλήθεια είναι ότι αναμένει έτσι μια κουβεντούλα πάνω στο θέμα το οποίο κινείται στα στόματα των Ελλήνων πολιτών τις τελευταίες μέρες.
2: Ελπίζω να εκμεύσεις καμία πληροφορία και με καμία επικοινωνία που είναι εκτός προγράμματος, γιατί νομίζω συμβαίνουν αυτά και ειδικά με τους ανθρώπους έτσι της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται στο νησί και θα ήθελαν να έχουν και μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του προγράμματος, του σφιχτού βεβαίως προγράμματος. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Καράπα.
3: Σίγουρο είναι ότι οι ακροατές σου πρώτοι θα ακούσουν την είδηση μέσω μου σε επικοινωνία που θα έχουμε ξανά. Εάν υποθεί κάτι τέτοιο, υπονοηθεί ή τέλος πάντων αφαιθεί στην ατμόσφαιρα, να αιωρείται, οι ακροατές, οι δικοί θα το ακούσουν πρώτοι.
2: Ήταν η Μαρία Καράβα από το Evia Reporter, την ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ θερμά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Ήταν η Γάλλη συνάδελφος Μαρία Καράμπα φυσικά από το Evia Reporter εκεί στην πηγή της επίσκεψης. Και πώς να μην είναι παραπολιτικά πηγαδάκια, το περιμέναμε και το ξέραμε και νομίζω ότι και αυτοί που βρίσκονται κοντά στην Νέα Δημοκρατία το περιμένουν ακόμα περισσότερο και για ένα ακόμα λόγο, γιατί οι θέσεις είναι κενές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βεβαίως και ο Γιάννης Κοντζιάς εκεί δίπλα, στα φωτογραφικά εσταντανέ που βλέπουμε, Σιμοσκεδίκογλου και όλη η παρέα εκεί. Στην Ιστιαία ο Πρωθυπουργός, όπως ακριβώς έχει το πρόγραμμα μέχρι τώρα, φαίνεται ότι τηρείται κανονικά. ΟΡΕΗ, Ροβιές, Άγιος Ιωάννης Ρώσος και Ψαχνάς στο εργοτάξιο. Παρακολουθούμε φυσικά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στη Βόρεια Εύβοια, περιμένοντας αυτό που μας τρώει και εμάς, δηλαδή αν υπάρξει κάτι που να αφήνει το περιθώριο να εκπαιδεύσουμε είδηση σχετικά με το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σκηνικό και ειδικά σε αυτό που αφορά την Εύβοια. Γιατί σας ξαναλέω, μην νομίζετε ότι όλοι εκεί έχουν αυτά τα χαμόγελα ακριβώς για την επίσκεψη. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν και το δικό τους πολιτικό αύριο.

697-253-700 για τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Η Άννα Ευαγγελίου είναι εδώ και μαζεύει ό,τι άλλο έχει υπάρξει και φαντάζομαι θα μου χτυπήσει, μου χτυπάει ήδη σε εφαδίαση. Να καλημερίσω την Αλεξάνδρα η οποία είναι στην παρέα εδώ και μας παρακολουθεί. Επίσης έχω να καλημερίσω και τον Παναγιώτη και την Αθανασία, αλλά πάνω απ' όλα να πω και ένα μεγάλο μπράβο στο φίλο το Γιάννη εδώ για το επίτευγμα. Λέει, εμείς πάντως περιμένοντας τη ζεύξη νικάμε και σε άλλα επίπεδα. Από την πύρα λέει σήμερα και έχει ανοίξει η δουλειά, λέει, πρωί πρωί. Έχουν έρθει οι καταλληλότεροι πελάτες. Μακάρι στα μαγαζιά να μπαίνουν πάντα έτσι ευδιάθετοι. Ελπίζω η ζεύξη να σε έχει βοηθήσει και εσένα όπως ακριβώς το πιστεύεις και σε διάρκεια. Καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος έχει καιρό να εμφανιστεί εδώ, και στη Γιάννα επίσης και στον Σημεών, τα έχουμε πει από το πρωί. Μου γράφει και άλλα εδώ, τα οποία δεν είναι για τον αέρα. Να κάνω, λέει, κανένα ευχέλαιο. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα εδώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και επιστρέφω για να πούμε και στην υπόλοιπη πολιτική ανάλυση και στα θέματα του ΕΚΑΒ Αλιβερίου, στα θέματα του Παύλου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ και τι είπε ο Παύλος Πολάκης και στα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει για σας και αυτήν την συγκεκριμένη Τετάρτη 15 Ιουλίου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.

0: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
1: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή, λέω, είμαστε στον αέρα και ακούσατε και το σαν σήμερα. Αλλά το σαν σήμερα για μας εδώ στην Εύβοια είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτά. Γιατί έχει μια μεγάλη και ιστορική αξία. Δεν είναι μόνο ότι έτυχε ή να είναι επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα και πολλοί έχουν σπεύσει εκεί για να συγκρατήσουν λίγο τις ορμές τους, τις πολιτικές για ενασχόληση, και κάποιοι άλλοι για να βολιδοσκοπήσουν το μέλλον τους, αλλά και κάποιοι άλλοι προφανώς μόνο στα πλαίσια της περιφρούρησης του Πρωθυπουργού και του εξοραϊσμού, για να μην βρεθεί σε δυσάρεστες συναντήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά που θα ήταν καλό οι πολιτικοί βέβαια συναντιόνται με τις κοινωνικές ομάδες, πόσο καλό θα ήταν. Αλλά σήμερα η μέρα έχει αρκετά πράγματα που είναι σημαντικό να θυμόμαστε για το νησί μας, για την Εύβοια,

Μάχη των Βρυσακίων, μία από τις πιο σημαντικές στην Εύβοια, σημαντικές μάχες. Μία καθοριστική νίκη των Ελλήνων απέναντι στις πολυάριθμες Οθωμανικές δυνάμεις του Ομέρ Βριώνη, που ενίσχυσε αυτή η νίκη φυσικά το φρόνημα και των επαναστατών σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο του αγώνα. Επικεφαλής αυτής της ελληνικής δύναμης, ο Αγγελής Γοβιός, πρωτεργάτης της Επανάστασης στην Κεντρική Εύβοια, μαζί με τον Νικόλα Κρυεζότη, τον αναγνώστη, τον Κότσο Δημητρίου, δεκάδες ακόμη αγωνιστές της Εύβοιας, που καλό θα είναι όσοι δάσκαλοι έρχονται να κάνουν το αγροτικό τους στην Εύβοια, θα ήταν καλό να τους γνωρίσουν αυτούς τους αγωνιστές για να τους μεταφέρουν και στα παιδιά τη μαθητιώσα νεολαία του νησιού μας. Ύψωσαν το Λάβαρο της Ελευθερίας λοιπόν όλοι αυτοί οι αγωνιστές, μαζί με τα ελάχιστα αλλά πολύ ψυχωμένα πλήθη, ελάχιστα σε σχέση με τις δυνάμεις φυσικά του Ομέρ Βριώνη, ο οποίος μαζί με τους δεκάδες Οθωμανούς διοικητές του νησιού την εποχή εκείνη προσπάθησαν, αλλά ένιωσαν στο πετσί τους τι θα πει ελληνική ψυχή. Παρά τη συντριπτική τους αριθμητική υπεροχή, οι Έλληνες τους υποχρέωσαν σε μία ήττα, δεν υποχώρησαν ποτέ ούτε για μία στιγμή. Μία μάχη που μέσα από τα ιστορικά κείμενα μελετούμε διήρκεσε περίπου 8 ώρες. Σφοδρές μάχες, αδιάκοπα πυρά. Στην προσπάθεια των επαναστατών συνέβαλε φυσικά και ο καπετάνιος Αλέξανδρος Κριεζής, από τους γνωστούς και αυτός, ο οποίος ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δημητρίου Καρίδα, βομβάρδισε από θαλάσσεις τις θέσεις των Οθωμανών στα στενά της Χαλκίδας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει περισσότερο τις κινήσεις τους. Η μάχη έληξε με σημαντική ελληνική νίκη φυσικά. Ο Ομέρ Βριώνης, γνωστός Ομέρ Βριώνης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πεδίο της σύγκρουσης και να επιστρέψει στη Χαλκίδα, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους αξιωματικούς και τον αρχηγό των Αρβανιτών της εποχής, τον αρχηγό των Τεχλά. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ουσιαστικά το πλήγμα αυτό που έγινε στην Οθωμανική κυριαρχία ήταν ένα πλήγμα και στο κύρος του ίδιου του Πασά και επηρέασε σημαντικά το ηθικό των Οθωμανικών δυνάμεων της εποχής. Στην Εύβοια. 205 χρόνια μετά είμαστε. Η μάχη των Βρυσακίων τιμάται στην περιοχή της Μεσαπίας και από τους συλλόγους. Υπάρχει και η αναβίωση της μάχης και της αυτοδυσίας και του αγώνα για την ελευθερία. Και είναι αυτή η σημαντική στιγμή που πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι, που υπενθυμίζει ότι για την πορεία και την εθνική παλιγενεσία και την πορεία του τόπου προς την εθνική παλιγενεσία τη διαμόρφωσαν αυτή την πορεία άνθρωποι που πολέμησαν γενναία, όχι για να προβάλλουν τον εαυτό τους, αλλά για τις αξίες, τα ιδανικά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αυτή λοιπόν η μάχη των Βρυσακίων, 15 Ιουλίου 1921, ξαναλέω, είναι σημαντικό, εκτός από τον Δήμο εκεί, Νηφίων Μεσαπίων, και την αναβίωση τα τελευταία χρόνια της μάχης που έχει γίνει, και να πούμε μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό. Εγώ θέλω να στείλω τα χαιρετισμάτά μου στον Νικόλα τον Καρατζά, τον ιστορικό, τον φίλο μου από τη Χαλκίδα, και ξέρω την προσπάθειά του και αυτού και φυσικά όλων των συνδετημόνων. Και μία μάχη πρέπει να τη θυμόμαστε, ξαναλέω, να περνάει μέσα στην εκπαίδευση, να περνάει μέσα από τα σχολεία και ειδικά στους δασκάλους που έρχονται στην Εύβοια να κάνουν το αγροτικό τους. Οφείλουμε πρωτίστως να τους πάρουμε από το χεράκι και να τους κάνουμε μία βόλτα σε αυτά τα τοπόσημα, στα ορόσημα. Όσοι είναι εδώ στην νότια Εύβοια, πρέπει να τους πάμε κάτω στον Κόκκινο Μήλο, στη θυσία του Ηλία Μαυρομιχάλη, του Νεραϊδογέννητου, του Λεωνίδα του 1821, και φυσικά να γνωρίσουν τους αγωνιστές, αλλά και τα σημεία από τα οποία κρίθηκε το μέλλον της Εύβοιας εκείνη την περίοδο. Μάχη Βρυσακίων λοιπόν 15 Ιουλίου 1821, κρατήστε το στο ημερολόγιο σας και την έμπνευση να την έχετε πάντα στην καρδιά σας. Και από τη μάχη στα Βρυσάκια και το ηθικό και το ποιοι άνθρωποι δια της θυσίας έφεραν τη δημοκρατία και την ελευθερία πρώτα απ' όλα, την εθνική παλιγενεσία πρώτα απ' όλα, την δικαιοσύνη εννοείται και την δημοκρατία προφανώς, όταν φεύγεις από, όχι μόνο από τους Οθωμανούς και από τους τσιφλικάδες της περίοδου που έφυγαν οι Τούρκοι, μέχρι να καταλήξουμε ως λαός να ξαναπάρουμε το αγαθό που εδώ γεννήθηκε την περίοδο της σπουδαίας, του σπουδαίου ελληνικού πολιτισμού των αρχαίων χρόνων. Από εδώ λοιπόν να πάμε στο σήμερα, το οποίο δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, ανεξαρτήτως που βρίσκεσαι, αν είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κυκλοφορείς στη Βόρεια Εύβοια ή αν είσαι εδώ. Τα λέμε στη ζεύξη αυτής της εβδομάδας. Διαβάστε τα λίγο στα θέματα της Εύβοια.

0: Γιατί είναι καλό να βλέπουμε εξαγγελίες, να βλέπουμε κείμενα, να βλέπουμε απαντήσεις υπουργών. Σας είπα, το θέμα της υγείας μας απασχολεί πολύ και στη ζεύξη, που μπορείτε να τη βρείτε στα περίπτερα της Εύβοιας, αλλά και στην έρευνα που κάνουμε για τα επόμενα τεύχη. Ξεκινήσαμε από το ΕΚΑΒ, γιατί το ερώτημα είναι ένα στο Αλιβέρι και ξεκινάει από παλιά. Ξεκινάει ακόμα και αυτό από δεκαετία του 90. Τα ίδια πράγματα λέμε συνεχώς σε αυτό το νησί. ΕΚΑΒ Αλιβερίου είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Πραγματικά το λέω και το λέω σοβαρά. Δηλαδή χρησιμοποιώ μία έκφραση που μπορεί να φαίνεται λίγο πιο λαϊκή, αλλά είναι τραγέλαφος ιστορία γύρω από το ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ στο Αλιβέρι σημαίνει ασθενοφόρο χωρίς διασώστη, τελεία παράγραφος. Και το ερώτημα είναι ένα και παραμένει πάνω απ' όλα, και το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και στον υπεράνθρωπο αγώνα που κάνουν όσοι υπηρετούν και στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όσοι υποδέχονται ανθρώπους στο νοσοκομείο της Κίμης κλπ. Τι θα συμβεί αν πάθει κάποιος ένα έμφραγμα στο Αλιβέρι, αν τρακάρει στη Νέα Εθνική Οδό, αν καταρρεύσει τον Αύγουστο σε μια παραλία, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα φτάσει και θα σπεύσει να βοηθήσει, είναι το ερώτημα. Και δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, γι' αυτό σας λέω σπεύσατε να αγοράσετε φυσικά την εφημερίδα μας. Γιατί το ερώτημα δεν το θέτουμε εμείς, ούτε στο ραδιόφωνο αυτό, ούτε εκεί έξω. Το ερώτημα το έθεσε το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, ακόμα μια φορά, στην απόφαση 74-2026, απόσπασμα της οποίας κυκλοφορεί και μπορείτε να τη διαβάσετε, που λέει ουσιαστικά και στάλθηκε στον Υπουργό Υγείας, στάλθηκε στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, στάλθηκε σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες και όπως έπρεπε να σταλεί υπηρεσιακός, και στην περιφέρεια και στους βουλευτές του νομού. Το θέμα είναι ότι το ΕΚΑΒ δεν υπάρχει. Και το θέμα του ΕΚΑΒ φυσικά το έχουν ανακοινήσει κάποιοι, όπως η κυρία Καζάνη, την καλημερίζουμε, και τον Αύγουστο του 25 αλλά και τον Φεβρουάριο του 26 με ερωτήσεις και για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ αλλά και με ερωτήματα στη Βουλή και στον πίνακα κατανομής θέσεων και για το γιατί, ενώ προβλέπονται θέσεις στον τομέα ΕΚΑΒ Αλιβερίου, καμία δεν έχει καλυφθεί, και η αναφορά η ίδια που κατατέθηκε πάλι εξ αφορμής αυτής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως κατατέθηκε και από τον πρώην βουλευτή πια της Εύβοιας, τον κύριο Κεδίκογλου, τον κύριο Σημεών Κεδίκογλου. Δηλαδή προσπάθειες από διαφορετικές παρατάξεις που ουσιαστικά λένε το ίδιο πράγμα, ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και μπορεί να το λέμε και να το ξαναλέμε, αλλά ουσιαστικά να το γνωρίζουμε, να μην βάζουμε κομματικές γραμμές, αλλά να μην το λύνουμε. Και σύν όλα αυτά, γι' αυτό σας λέω να πάρετε τη ζεύξη, στις 16 Ιουνίου έχουμε και μια απάντηση από το Υπουργείο Υγείας. Μια απάντηση από τον ίδιο τον Υπουργό που λέει, εγγράφος, παρακαλώ, ότι στον τομέα ΕΚΑΒ Αλιβερίου υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου διοικητικών υπηρεσιών πληρωμάτων ασθενοφόρων και ένας υπάλληλος με σχέσεις ΙΔΟ. Δηλαδή, τους ανθρώπους που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, ο Υπουργός τους θεωρεί διασώστες. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει σχέση και κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διορισμένοι διασώστες στο ΕΚΑΒ Αλιβερίου, είναι η φρικτή πραγματική αλήθεια. Δηλαδή το Υπουργείο, το ίδιο Υπουργείο που είπε στο Σύλλογο Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κίμης ότι έχετε δίκιο, δεν έχετε ακτινολόγο, σας λείπουν ειδικότητες, τρέχουν πανικόβλητοι ορισμένοι γιατροί να κάνουν και τους διασώστες και τους ακτινολόγους και τους τραυματιοφορείς. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά δεν έρχονται. Έχετε κενές θέσεις εργασίας. Η παρουσίαση των αριθμών σε σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι λεπτομέρεια να παρουσιάζει το Υπουργείο τρεις ανθρώπους ως τελέχος του ΕΚΑΒ και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ΕΚΑΒ, διοικούν το ΕΚΑΒ, είναι στον τομέα υπεύθυνοι και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα να λένε ότι άλλο πράγμα η ειδικότητα του να δουλεύεις διοικητικός υπάλληλος ή να είσαι στον τομέα του κέντρου υγείας και άλλο να είσαι διασώστης του ΕΚΑΒ. Δεν έχει καμία σχέση, έχει διαφορά και δείχνει αυτή τη φαύλη κατάσταση. Και το ερώτημα είναι, πόσοι τελικά διορισμένοι διασώστες υπηρετούν σήμερα στον τομέα ΕΚΑΒ, εφόσον απαντούν έτσι, που εμείς ξέρουμε ότι η απάντηση είναι κανείς, και πού ανήκει ο καθένας σε σχέση με αυτούς που το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι σε θέση να κάνουν τις υπηρεσίες ενός διασώστη. Και κάτι ακόμα, που δείχνει και κάτι πιο βαθύ στην όλη ιστορία. Βρίσκουμε πάλι εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, έχουμε αυτή την πετριά, ψάχνουμε. Στα πρακτικά της Βουλής, το Μάρτιο του 1994, βουλευτές Εύβοιας την περίοδο εκείνη κατέθεταν αναφορές ζητώντας τελέχωση του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου από τότε. Και πάμε πάλι 32 χρόνια μετά και δεν μπορούμε όχι να βρούμε ποιοι στελεχώνουν, να καταλήξουμε ότι αυτοί που στελεχώνουν, στελεχώνουν το Κέντρο Υγείας, και εδώ οι ανάγκες είναι και για το ΕΚΑΒ, γιατί είναι μια πολύ περίεργη περιοχή η Νότια Εύβοια, με κακό οδικό δίκτυο και με αρκετά περιστατικά, και αλλάζουμε ουσιαστικά τα ονόματα για να εξοραίσουμε την εικόνα. Έχουμε δηλαδή μια ανάγκη και δεν κοιτάμε να τη λύσουμε, κοιτάμε να την εξοραίσουμε γύρω από τα γράμματα και τις επιστολές. Σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία? Φυσικά, ό,τι ακριβώς συμβαίνει με το φράγμα, συμβαίνει και με το ΕΚΑΒ. Και το χειρότερο απ' όλα, στο θέμα των ιατρικών υπηρεσιών και της λειτουργίας του κράτους, ως προς την υγεία στην ελληνική περιφέρεια, για να μην το βάζω εγώ μόνο στην περίπτωση εδώ και με πείτε τοπικιστή, οι φίλοι που ακούνε από Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, ή οι φίλοι που με ακούνε από άλλες τουριστικές περιοχές, το καλοκαίρι, ξεχάστε το, δεν είναι μια χαλαρή πολιτική περίοδος. Δεν είναι χαλαρή πολιτική περίοδος το καλοκαίρι, και η πολιτική περίοδος δεν είναι χαλαρή, ή μάλλον αν κάποιος θεωρεί ότι δεν είναι χαλαρή, δεν είναι ότι δεν είναι χαλαρή γιατί κυκλοφορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή οι υπουργοί και κάνουν προεκλογικό αγώνα. Δεν είναι χαλαρή γιατί το καλοκαίρι εκφράζεται η μεγαλύτερη βασική ανάγκη του κράτους ως προς τις υπηρεσίες. Ως προς τις υπηρεσίες του νερού, ως προς τις υπηρεσίες τις υγειονομικές, ως προς την χρηστικότητα των υποδομών. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι ένα στοίχημα. Το καλοκαίρι είναι η πίστα, ο στίβος, είναι ο αγώνας. Προπονείσαι το χειμώνα. Φυσικά ο χειμώνας έχει και αυτό στα δικά του, έχει αυτό στις δικές του προκλήσεις και τις βλέπουμε με τις καιρικές συνθήκες, με την αξιοποίηση των πόρων κλπ. Αλλά το καλοκαίρι κυκλοφορούν άνθρωποι, υπάρχει έντονο τουριστικό προϊόν, είμαστε στην Ελλάδα της βιομηχανικής επανάστασης του τουρισμού. Έχουμε κάνει αυτή τη φαύλη σκέψη ούτως ή άλλως, ότι είναι μεγάλη έτσι, κορονίδα της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η μεγάλη μας βιομηχανία. Έχουμε μπερδέψει και τις έννοιες, αλλά το παραβλέπω αυτό και πάω στην ουσία. Το καλοκαίρι λοιπόν χρειαζόμαστε να κάνουμε το μεγάλο τεστ, να παίξουμε τον αγώνα, τον τελικό, να παίξουμε τον τελικό. Αυτόν τον αγώνα που πρέπει να παίξουμε, πρέπει να είμαστε στο γήπεδο. Και στο γήπεδο είναι η υγεία, είναι η περίθαλψη, είναι τα αγροτικά ιατρία, είναι οι ακτινολόγοι που δεν υπάρχουν, είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, κυκλοφορεί κόσμος, υπάρχουν περιστατικά. Δεν είναι το καλοκαίρι χαλαρή περίοδος. Είναι η ιστορία πολύ σημαντική και πρέπει στην Νότια Εύβοια, ένα τουριστικό τρόπο, να έχουμε τα βασικά. Και το ΕΚΑΒ ανήκει στα βασικά. Δεν ενοχοποιούμε τα πρόσωπα αυτά που σας λέμε, δεν μας ενδιαφέρει. Γράφουμε και λέμε στην εκπομπή μας εδώ γιατί το ΕΚΑΒ είναι, δεν είναι διοικητική λεπτομέρεια. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ ουσιώδες για τη ζωή που μπορεί για λίγα λεπτά να κρίνεται στο διασώστη. Δεν θα λέμε συνέχεια τα αυτονόητα. Πάρτε λοιπόν τη ζεύξη που κυκλοφορεί, παραμείνετε συνδεδεμένοι γιατί τα follow-up δεν τελειώνουν εδώ. Αυτό κάνουμε, κρατηθείτε γιατί το θέμα της υγείας έχει ανοίξει αρκετά και σε αυτή την εκπομπή φυσικά, αλλά και στην έντυπη δημοσιογραφία που κάνουμε μέσω της ζεύξης. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 και εννοείται παρακολουθούμε τα πάντα για τις εξελίξεις που τρέχουν. Για λίγα λεπτά εδώ έχουμε να πάμε και μια βόλτα ακόμα και σε άλλα θέματα. Επομένως, κάνε ένα διαλυματάκι και εσύ μουσικό, πάρε λίγο καφεδάκι και επιστρέφεις εδώ, πού, στους 102 και 2.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους,
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
7: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
9: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
10: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
8: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Επιστροφή λοιπόν και τα λέγαμε εδώ για θέματα υγείας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Να πω καταρχάς την καλημέρα μου στον κύριο Γιάννη και τον ευχαριστώ για το τηλέφωνο και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο για θέματα του ΕΚΑΒ, έτσι. Γιατί εγείρει η συζήτηση και ευχαριστώ και τον Πέτρο που μου έχει γράψει εδώ για το ΕΚΑΒ. Συγκλίνει αυτό που μου γράφει ο Πέτρος εδώ στα μηνύματα με αυτό που μου είπε ο Νίκος και στο τηλέφωνο για τα περιστατικά που έχουμε εδώ στο Αλιβέρι, τα οποία είναι πάρα πολλά. Κατατάσσοντάς μας ουσιαστικά πρωταθλητές στο ζήτημα της ανάγκης για διασώστες, αλλά να βρούμε και ανθρώπους που είναι ήδη διασώστες και έχουν πραγματικές ιστορίες να μας πούνε για το πώς δεν μπαίνουν στα επικουρικά και για το πώς μένουν εκτός, για τις συνθήκες αυτές, όπως και για τις συνθήκες τι συνέβη στο ΕΚΑΒ μετά την αλλαγή από τους 5 δήμους σε έναν μεγάλο δήμο και τι συμβαίνει με τις δομές του ΕΚΑΒ, αν τελικά μας δεσμεύει, μας μπλοκάρει η Κίμη στο Αλιβέρι, αλλά και τι συμβαίνει τελικά σε μια περιοχή που έχει αυτό το περίεργο γεωγραφικό χώρο και την κακή όδευση την οδική που μας κάνει να μπαίνουμε όχι στην ποσόστοση σε εξελόφυλλα αλλά στην ουσιαστική διαφορετική οπτική λόγω τοποθεσίας. Και αυτό το λέγαμε και σε άλλες περιπτώσεις της δημόσιας λειτουργίας του κράτους, όπως για παράδειγμα για τα ταχυδρομεία, όπως για παράδειγμα για δομές που φεύγουν από τον τόπο μας, φεύγουν από τον τόπο μας δομές του κράτους, δείχνοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει σε αυτήν εδώ την περιοχή να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα που έχει. Όλα αυτά λοιπόν που μου λέτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι follow-up για την εζεύξη της επόμενης εβδομάδας και το θέμα δεν το αφήνουμε γιατί είναι επικαίριο. Αλλά θέλω να κρατήσετε κάτι. Δεν είναι το καλοκαίρι μια χαλαρή πολιτική περίοδος και αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι χαλαρή περίοδος γιατί υπάρχουν οι ζυμώσεις, οι πολιτικές και τα πολιτικά τραπέζια και η παραπολιτική ειδησιογραφία, το τι γίνεται, ποιος είναι υποψήφιος, ποιος κυκλοφορεί, σε ποιο πανηγύρι πάει, δεν είναι χαλαρή περίοδος για τις δομές του κράτους. Είναι ο απόλυτος αγώνας που θέλει καλή προπόνηση για να πάμε από το στίβο να παίξουμε μπάλα, να δούμε αν λουρεύει η κρατική μηχανή. Αγροτικά ιατρία, ΕΚΑΒ, νοσοκομιακές δομές, υποδομές, νερό, τα πάντα κρίνονται στην περίοδο που κινείται ο κόσμος και εκεί φαίνεται, στο πικ φαίνεται τι ακριβώς παίζει. Για το θέμα του ΕΚΑΒ, για το νοσοκομείο μας, σε διαρκή επικοινωνία, γιατί έρχεται και θέμα, γι' αυτό που απάντησε ο υπουργός, σας το είπα, επιβεβαιώντας τους εργαζόμενους ότι ναι, έχετε δίκιο, δεν έχετε κανείς εδώ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι τι συμβαίνει επάνω που δεν υπάρχει, ας πούμε, ακτινολόγος. Για σκεφτείτε το λίγο, εκτός από τα κίνητρα. Σκεφτείτε το λίγο στη μορφή της ανάγκης που έχει ένα νοσοκομείο με βάση τον πληθυσμό και με βάση τη γεωγραφική του θέση. Αυτά όλα φυσικά εδώ στα κεντρικά θέματα του σταθμού δεν τα αφήνουμε, δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε και μαζεύουμε τα στοιχεία που πρέπει και στη ΖΕΦΚΙ και στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Όπου βρείτε τη ΖΕΦΚΙ την παίρνετε στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Ξέρετε το δρόμο. Πάμε στο τελευταίο 15 λεπτό να πάμε να μνημονεύσουμε λίγο, να κάνουμε το σταυρό μας για να πάνε όλα καλά με όλα αυτά που βλέπουμε και συμβαίνουν. Σήμερα 15 Ιουλίου, Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Γιορτάζει η Ιουλίτη, ο Βλαδίμηρος και ο Κυρικός. Ο Άγιος Βλαδίμηρος λοιπόν εις Απόστολος. Ο Άγιος Βλαδίμηρος εις Απόστολος βασιλείας των Ρώσων, ο οποίος ήταν γιος του ηγεμόνα του Κιέβου Σβιάντοσλαβ. Γεννήθηκε το έτος 958 μετά Χριστόν, η μητέρα του ονομαζόταν Μαλούσα και ήταν πρώτα υπηρέτρια της μητέρας του συζύγου της, δηλαδή της Αγίας Βασίλισσας Όλγας, που ήταν η πρώτη που έγινε χριστιανή στη Ρωσία και οδήγησε πολλούς στην Ευσέβεια. Όταν ο Βλαδίμηρος κατέλαβε το θρόνο του Κιέβου, ήταν αρχή ειδωλολάτρης και ενεργούσε ειδωλολατρικά. Πήρε πολλές συζύγους, απέκτησε 12 γιους και 11 κόρες, κατόπιν όμως με τις θερμές προσευχές της Αγίας Γιαγιάς του και τη Θεία Φώτιση. Πολλά σημεία λέγονται ότι τον βοήθησαν για την προσέλευσή του στο χριστιανισμό και στην πίστη του στο Χριστό και την βάπτισή του στο Κίεβο. Παντρεύτηκε την αδερφή του αυτοκράτορα Βυζαντίου Βασιλείου του Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου, την Άννα, και γκρέμισε όλα τα είδωλα που υπήρχαν στη χώρα. Βάπτισε περισσότερους Ρώσους χριστιανούς και έκτισε τις πιο ωραίες εκκλησίες του Κιέβου. Η ζωή του άλλαξε ριζικά και έγινε αληθινός χριστιανός και βοήθησε στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Από την άλλη, οι Άγιοι Κύρικος και η Ιουλίτα. Η Αγία Ιουλίτα έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού καταγόταν από το εικόνιο της Μικράς Ασίας, επειδή όμως από τότε κυριαρχούσε ο διωγμός των κατά των χριστιανών, πήρε το γιο της τον Κύρικο και πήγε στην Σελεύκεια και στη συνέχεια στην Ταρσό. Στην Ταρσό συνελήφθη από τον ηγεμόν Αλέξανδρο, ο οποίος την υπέβαλε σε βρικτά βασανιστήρια μπροστά στο παιδί της. Στη συνέχεια προσπάθησε να φέρει στο μέρος του τον μικρό. Το παιδάκι όμως δεν δεχόταν και μάλιστα αφού επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, έδωσε μια κλωτσιά στην κοιλιά του ηγεμόνα. Αυτός εξοργίστηκε τόσο που το πέταξε από τα σκαλιά σπάζοντας το κρανίο του μικρού Κύρικου. Με αυτόν τον τρόπο έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου η δε μητέρα του μετά από λίγο, αφού υπευλήθησε πολλά φρικτά βασανιστήρια. Παρέδωσε το πνεύμα της στον Χριστό.

697-200-200, όσο προλαβαίνετε να στείλετε τα υπόλοιπα μηνύματά σας οι φίλοι και οι φίλες που παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή. Σε λίγα λεπτά κοντά σας είναι η Άννα Ευαγγελίου με το μουσικό της Ξυπνητήρι και φυσικά στις 3 η ώρα Παρασκευή Ρούσου με τι? Με το ημέρα σε εξέλιξη.

Μην ξεχνάτε επίσης ότι η μέρα έχει μουσική, πολύ μουσική, μουσική που δεν θα τη χάσεις σε καμία περίπτωση, γιατί έρχεται στις 7 η Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας. Και τι γίνεται σε αυτήν την εκπομπή? Ενώνεται, τέμνεται και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεντρικό ενεργειακό σημείο της πολύ καλής μουσικής, με τους τρόπους που πρέπει να ξέρετε για να βρούμε ποια είναι και πώς μπορούμε να κατακτήσουμε την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας.

Την καλημέρα μας και στον καλό μας φίλο τον Ιωάννη που μας γράφει από την Αθήνα. Είστε τυχεροί εκεί, όσα προβλήματα και αν έχετε, Κωνσταντίνε, πίστεψέ με, σε πιστεύω, σε πιστεύω. Ειλικρινά, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, λέει, στο σύνολο των πραγμάτων που υπάρχουν στο πηλίκο, είστε τυχεροί. Φυσικά, αυτό όμως δεν σημαίνει, αγαπητέ μου φίλε, ότι πρέπει να το βάλουμε κάτω στα κέρια ζητήματα, που και η υγεία φυσικά είναι το κεντρικό, και γύρω από την υγεία υπάρχουν τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα το να μπορείς να μεταβαίνεις όχι μόνο με ασφάλεια και στον κανονικό χρόνο, αλλά να μπορείς να μεταβαίνεις στην εργασία σου και στην μία πλευρά της πόλης σου στην άλλη, όχι απλά με ασφάλεια, αλλά χωρίς να διακινδυνεύει και το σημαντικότερο επίσης, θα μπορούσα να πω, και τον ενεργό πολίτη, δηλαδή το να δέχεται ότι αυτά τα πράγματα που δεν αλλάζουν δεν θα αλλάξουν σε καμία περίπτωση. Επομένως, ας είμαστε με αυτά που έχουμε καλά και ας μην μιλάμε πολύ. Όχι. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ και ζούμε εδώ, και για να τραβήξουμε κι άλλους, για να ενισχύσουμε λίγο την περιφέρεια που χρειάζεται να φύγετε εσείς από την Αθήνα, ας κάνουμε κάποιες βασικές υποδομές. Τι έχουμε στην τελευταία, στο τελευταίο αυτό το ακροτελεύτιο δεκάλεπτο? Κατεβόδιο θα πούμε, καλό κατεβόδιο σε μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό. Μόλις τώρα, σήμερα, πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Ήταν 2 εβδομάδες αφού είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Αττικών η σπουδαία ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1934 και σε ηλικία 20 χρονών έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, 90 περίπου θεατρικά έργα. Μεγάλο και σπουδαίο το έργο και το αποτύπωμά της στο καλλιτεχνικό, στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το φοβερό δίδυμό της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε πάρα πολλές ταινίες. Όπως επίσης τη σπουδαία αυτή εικόνα της Ελλάδας του παρελθόντος στο «Η δε γυναίκα φοβείται τον άνδρα», αυτή η πανέμορφη γυναίκα με τα εκφραστικά μάτια, που νομίζω ότι ήταν και από τους ηθοποιούς που με απόλυτο σεβασμό στον τρόπο που γερνάνε οι άνθρωποι και μεγαλώνουν, μας έδειξε ότι δεν χρειάζεται πολλά πράγματα όταν έχεις μια τέτοια διαδρομή. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, πρέπει να αφήνεις τον εαυτό σου στην αχλή του χρόνου να βιώνει ό,τι ακριβώς πρέπει. Τεράστιες επιτυχίες, πολύ υπερβοταλέντο, μία γκάμα στο θέατρο και στο κινηματογράφο πολύ μεγάλη για την Ελληνίδα ηθοποιό, δηλαδή και στην κομεντή και στο δράμα, και με σπουδαίες συνεργασίες με σκηνοθέτες που την βοήθησαν, αλλά και με συμπροταγωνιστές όπως σας είπα που έδωσαν κάτι παραπάνω και έμειναν στη μνήμη μας ως τα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου, και την αποχαιρετούμε φυσικά με μια χαρμολύπη. Όχι, δεν θα βάλω καθόλου λύπη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν, είναι και βρίσκονται πάντα μέσα από την μεγάλη οθόνη και στα σπίτια μας. Σπουδαίες οι σειρές, ελπίζω και εύχομαι να δούμε και ωραία αφιερώματα. Καλό κατεβόδιο φυσικά, κουράγιο στους οικείους και φυσικά καλό παράδεισο στη σπουδαία Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή στα 92 πλήρης ημερών, και όχι μόνο ως βίωμα στην υπαρξιακή εμπειρία, αλλά και ως στερέωμα στον καλλιτεχνικό χώρο. Έτσι λοιπόν θα αποχαιρετιστούμε και σήμερα, αυτήν την Τετάρτη 15 Εβδόμου, σε αυτό το τρίωρο που θέλω να πιστεύω ότι είχε τα πάντα, και με τη δική σας επικοινωνία και τη δική σας διάδραση ακόμα περισσότερη βενζίνη για να συνεχίζει και να συνεχίζει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Υπενθυμίζω στους φίλους που με ακούν αυτή τη στιγμή ότι κυκλοφορεί ήδη το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας μας, της Ζεύξης, η οποία έχει ως στόχο να ενώσει ιδέες, τόπους και ανθρώπους, όπως ακριβώς το κάνουμε και εμείς μέσα από τους 102 και 2 τα τελευταία 4 χρόνια στη νέα εποχή του Ράδιο Αλιβεριένα. Θεού θέλοντος και ορίου επιτρέποντος, θα είμαστε πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα στις 8 για να μπούμε βαθιά στα γεγονότα από το εθνικό, στο τοπικό, στο διεθνές και πίσω. Φυσικά, εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση εδώ στους 102 και 2. Σας αφήνω στους καλούς συναδέλφους και φίλους που έρχονται σιγά σιγά παραγωγικά και προοδευτικά σε αυτό το μικρόφωνο, και στο επανακούιν. Σας χαιρετώ. Radio.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, όχι η Βύση, η Ευαγγελίου. Και είμαστε εδώ αγάπες μου, είμαστε δυνατά, πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα έστω 11 η ώρα το πρωί, αλλά παιδιά μου, για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Όπως αγάπες μου, δεν θα χάσετε και το δεύτερο φύλλο της εύξης μας, της υπέροχης νέας εφημερίδας του σταθμού μας εδώ πέρα. Εννοείται, κυκλοφόρησε χθες, οπότε σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια. Και όσοι δεν την έχετε προμηθευτεί ακόμα, μπορείτε παιδιά μου να πάτε στα περίπτερα, σε όλα τα σημεία πώλησης και να βρείτε τη ζεύξη μας. Διότι η ζεύξη είναι εδώ για να ενώσει ιδέες, τόπους και φυσικά ανθρώπους. Εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για να γίνουμε μια τέλεια παρεούλα όπως και κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι, έχω κάτι θέματα που μας αφορούν όλους.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, «Μια μέρα χαρά» από Άλκηστης Πρωτοψάλτη και «Η αγάπη που μένει» από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και φυσικά, παιδιά μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Και αν έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, καλώς ελάτε καθίστε. Άμα δεν έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, καλέ, πάρτε να σας φέρουν ένα καφεδάκι ή μπορείτε να το φτιάξετε και μόνοι σας. Το θέμα είναι, παιδιά μου, αν μετά βγείτε έξω, πού θα βάλουμε το καφεδάκι μας και το νεράκι μας? Διότι εδώ πέρα, παιδιά μου, έχω ένα μεγάλο debate. Debate, εντάξει, tribate. Λοιπόν, πού θα βάλουμε το νεράκι μας? Αν θα το βάλουμε σε ανοξείδωτο μπουκάλι, σε γυάλινο μπουκάλι ή σε πλαστικό μπουκάλι? Εσείς, η αλήθεια είναι, τι χρησιμοποιείτε για το νεράκι σας άμα θέλετε να βγείτε έξω να περπατήσετε? Οι περισσότεροι θα μου πείτε πλαστικό μπουκαλάκι. Αλλά είναι το καλύτερο. Το επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι δεν είναι μόνο οικολογική επιλογή, αλλά και ένα καθημερινό αξεσουάρ που σας ακολουθεί παντού. Το υλικό του επηρεάζει την αντοχή, τη χρήση, αλλά και την εμπειρία της ενυδάτωσης. Ναι, ναι, ναι. Και την εμπειρία της ενυδάτωσης. Και τώρα το καλοκαίρι, ειδικά η ενυδάτωση, είναι τεράστιο θέμα. Εγώ συνήθως έχω μαζί μου ένα μπουκαλάκι πλαστικό, ναι μεν, αλλά επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι, έτσι, νερού, οι περισσότεροι το λένε παγούρι, αλλά εγώ το λέω μπουκαλάκι. Ναι, είναι σχετικά μεγάλο, το έπαιρνα μαζί μου στο γυμναστήριο και όποτε πάω για περπάτημα, η αλήθεια είναι ότι το προτιμώ στο backpack. Εννοείται ότι η προτίμηση του καθένα για το μπουκάλι του, διαφέρει, πώς να το κάνουμε. Το θέμα είναι τι να προσέξουμε πριν αγοράσουμε το μπουκαλάκι μας εδώ πέρα. Πέρα από την εμφάνιση υπάρχουν αρκετά πρακτικά στοιχεία που αξίζει φυσικά να λάβουμε υπόψη. Το βάρος, η αντοχή, πόσο εύκολα καθαρίζεται, αλλά και η διάρκεια ζωής του μπουκαλιού μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Άλλες απαιτήσεις έχει ένα μπουκάλι που θα κουβαλάς κάθε μέρα στο γραφείο ή στο γυμναστήριο και άλλες ένα που θα μένει κυρίως στο σπίτι, όπως ένα γυάλινο μπουκάλι. Και λέω γυάλινο μπουκάλι γιατί συνήθως έξω δεν προτιμάμε να παίρνουμε τα γυάλινα μπουκαλάκια με φόβο μη τα σπάσουμε. Και πόσο μάλλον στην παραλία. Και μιας και είπα παραλία και θυμήθηκα τα κύματα και το νερό, πάμε να ακούσουμε «Ένα και δύο πηδάω τα κύματα» από Σταβέντο και φυσικά έρχομαι.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Σταβέντο, ένα και δύο πηδάω τα κύματα και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε εμείς εδώ πέρα να δούμε τα υπόλοιπα μπουκαλάκια μας, να δούμε τι είναι κατάλληλο να πάρουμε ακόμα και στην παραλία. Φυσικά μία τέλεια επιλογή, όπως σας είπα, για το σπίτι όμως ή για έξω, είναι το γυάλινο μπουκαλάκι. Και λέει εδώ πέρα για όσους δίνουν προτεραιότητα στη γεύση. Ναι παιδιά μου, το νερό έχει γεύση και διαφέρει.

παιδιά μου, να μετρήσω εγώ πόσες φορές μου έχει πέσει κάτω το κινητό. Δηλαδή, είναι αμέτρητες. Απορώ ακόμα πώς αυτό το κινητό ζει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά η οθόνη του δεν έχει σπάσει ούτε στο ελάχιστο. Συνήθως μου πέφτει από την άλλη πλευρά, μάλλον γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα για τα ανοξείδωτα μπουκαλάκια τα οποία τα προτιμάμε περισσότεροι, διότι έχουν βγει κάποια παγουράκια πάρα πολύ, παιδιά μου, και όμορφα έτσι και βολικά. Το ανοξείδωτο, δηλαδή το μεταλλικό μπουκάλι, θεωρείται από πολλούς η καλύτερη λύση για καθημερινή χρήση. Είναι και ανθεκτικό, έχει και μεγάλη διάρκεια ζωής και αντέχουν στις μετακινήσεις χωρίς να φθείρονται εύκολα. Ένα σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι ότι πολλά διαθέτουν διπλά τυχώματα με θερμομόνωση, διατηρώντας το νερό δρόσερο για αρκετές ώρες, κάτι που τα κάνει ιδανικά για το καλοκαίρι ή για πολύ ωραία παραμονή εκτός σπιτιού. Οπότε όσοι θέλετε να πάτε στην παραλία, ξέρετε τι μπουκάλι να προτιμήσετε. Να δούμε τώρα για το πλαστικό, παιδιά μου, μπουκαλάκι. Το πλαστικό είναι ελαφρύ και πρακτικό. Τα πλαστικά παραμένουν μια οικονομική και εύχρηστη επιλογή, ειδικά για παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες ή σύντομες διαδρομές. Τώρα αν επιλέξετε πλαστικό, προτιμήστε ένα επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν καλής ποιότητας, κατάλληλο για τρόφιμα και ποτά. Και παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγετε την έκθεση του πλαστικού στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Και φυσικά να το αντικαθιστάτε όταν εμφανίσει γραζουνιές, φθορές ή αρχίσει και συγκρατεί οσμές. Αυτό το έχουν τα πλαστικά, όπως και τα πλαστικά μπολάκια. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που παίρνουμε ακόμα και το μπολάκι με τα φασολάκια στην παραλία για να έχουμε ένα γεύμα, βρε παιδιά μου, εντάξει, μετά το κολύμπι πεινάς. Την καλημέρα μου να πω επίσης σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας και φυσικά στη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία είναι πάντα εδώ και μας καλημερίζει όμορφα και υπέροχα. Την καλημέρα μας, πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φυσικά για την Ζεύξη μας, την νέα εφημερίδα του Ράδιο Αλιβέρι 1, η οποία ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Όσοι δεν έχετε προμηθευτεί τη Ζεύξη ακόμα, μπορείτε να πάτε σε όλα τα σημεία πώλησης και φυσικά στα Περίπτερα και θα τη βρείτε εκεί. Υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, λοιπόν, «Καλοκαίρι και πάθος» από Έλενα Παπαρίζου και «Έλα στο ρυθμό μαζί μας» από την Τάμπτα. Και παιδιά μου, όσοι έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας, πάμε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε τελικά ποιο μπουκαλάκι αξίζει να έχεις μαζί σου. Αν ψάχνετε μία λύση που να καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες της καθημερινότητάς σας, τότε το ανοξείδωτο μπουκάλι είναι πιθανότατα η καλύτερη επιλογή χάρη στην ανθεκτικότητα και τις θερμομονωτικές του ιδιότητες, οι οποίες, παιδιά μου, και καφέ να βάλετε μέσα δεν παθαίνει τίποτα, μένει κρύος, πω πω πω, όνειρο είναι, ειδικά για μας που πηγαίνουμε στις παραλίες και καθόμαστε και χαλαρώνουμε με τις ώρες. Τώρα από την άλλη, το γυάλινο αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν το νερό τους να διατηρεί αναλύωτη τη γεύση του, ενώ το πλαστικό εξακολουθεί να είναι μια πρακτική και οικονομική λύση όταν χρησιμοποιείται φυσικά σωστά και αντικαθίσταται μόλις παρουσιάσει σημάδια φθοράς. Εδώ θέλει, παιδιά μου, πάρα πολύ προσοχή, εννοείται, όπως είπαμε και πριν, μακριά από τον ήλιο και τη πολύ ζέστη. Και στο τέλος, δεν υπάρχει ένα σωστό μπουκάλι για όλους. Είναι εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στις συνήθειές μας. Είναι και αυτό που είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είτε πάμε για ένα απλό περπάτημα, είτε πάμε στο γυμναστήριο, είτε στο γραφείο, είτε στην παραλία. Ακόμα, ναι, ακόμα και αν καθόμαστε στη βεράντα του σπιτιού μας και διψάσουμε λιγάκι. Και όπως είπα, είναι καλοκαίρι, οπότε η ενυδάτωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα, παιδιά μου, το πιο σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε εμείς, έτσι, μιας και έχουμε πιάσει το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι από Έλλη Κοκκίνου και φυσικά Νίγμα, «Πάμε καλοκαίρι».

Αφού ακούσαμε αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, παιδιά μου, μιλήσαμε και για το νερό, μιλήσαμε έτσι λίγο ότι χρειαζόμαστε ενυδάτωση. Και νομίζω στην Ιαπωνία με αυτές τις εφευρέσεις που έχουν φτιάξει, είναι η ώρα για το Part 2. Παιδιά μου, νομίζω το λύσανε αυτό το θέμα. Έχουν φτιάξει μία ομπρέλα, η οποία έχετε δει όταν έχει πάρα πολύ αέρα τις βροχερές μέρες, μας παίρνει ο αέρας την ομπρέλα μπροστά πάνω και σπάει. Παιδιά μου, στην Ιαπωνία έχουν όντως ομπρέλες μπροστά πάνω, οι οποίες από κάτω έχουν ένα σωληνάκι που καταλήγει σε παγούρι και μαζεύουν το νερό για τη βροχή, από τη βροχή. Πολύ χρήσιμο, δεν λέω, αλλά το παγούρι εδώ πέρα στην φωτογραφία, ο κύριος από την Ιαπωνία το κρατάει στο χέρι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι και πολύ πρακτικό, διότι θες να πας στη δουλειά σου, θες να πας στο σχολείο, θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θα κουβαλάς μαζί σου το παγούρι. Τουλάχιστον να του βάλουμε ένα λουράκι να το βάζουμε χιαστή σαν τσάντα. Τουλάχιστον, έστω. Τι να πω, παιδιά μου, αυτές οι εφευρέσεις που έχουν κάνει στην Ιαπωνία μερικές φορές δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Νομίζω οι Ιάπωνες και τα 5 Minute Craft έχουν πολλές έτσι αλληλοστέλνουν ιδέες, στέλνουν ιδέες ο ένας τον άλλον και δημιουργούν κάποιες εφευρέσεις οι οποίες, εντάξει, δεν έχουν και τόσο πολύ νόημα. Όπως εδώ πέρα βλέπω στην επόμενη εφεύρεση, έχουν βάλει ένα stand πάνω στο κεφάλι τους με ένα χαρτί υγείας. Για ποιο λόγο? Φυσικά άμα σε πιάσει φτέρνισμα, άμα θες να φυσήξεις τη μητούλα σου, φυσικά τραβάς λίγο χαρτάκι από πάνω από το κεφάλι σου και είσαι ok. Το θέμα είναι, παιδιά μου, ότι δεν έχει ενσωματωμένο καδάκι για να βάζεις μετά τα μαντιλάκια αυτά. Πού θα πετάξω εγώ το χαρτί, αγάπη μου, στο δρόμο? Όχι, φυσικά, δεν θέλω να ρυπαίνω. Καταλάβατε, δηλαδή μετά πρέπει να σκέφτεσαι και το επόμενο βήμα. Πού θα πετάξω, αγάπη μου, εγώ το χαρτάκι μετά? Τι θα γίνει με το χαρτάκι αυτό, θα το κουβαλάω στη τσεπούλα μου μέχρι να βρω κάδο μπροστά μου? Όχι, θα έπρεπε να έχει ενσωματωμένο καδάκι δίπλα. Empty, μόνο το χαρτί θα μου έχετε. Το επόμενο, η επόμενη εφεύρεση, η αλήθεια είναι ότι τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όντως, παιδιά μου, σαν Άννα σας μιλάω, την έχω ζητήσει και εγώ αυτήν την ομπρελίτσα και μάλιστα την έχω δει να χρησιμοποιείται και στο κέντρο της Αθήνας, όχι από Ιάπωνες, από Έλληνες. Είναι ένα headband το οποίο, παιδιά μου, έχει ενσωματωμένη ομπρελίτσα. Διότι θες να πας στο περίπτερο, θες να πας στη δουλειά σου, τα χέρια σου μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην μπορείς να κρατάς ομπρελίτσα ή να τύχει να ψάξεις για ψηλά μέσα στη τσάντα σου για να πάρεις μία εφημερίδα από το δρόμο. Μπορεί να θέλεις να πάρεις τη ζεύξη, αγάπη μου, μπορείς να κρατάς και την ομπρέλα και τα ψηλά στο χέρι. Όχι βέβαια. Οπότε τι έχουν φτιάξει οι Άπωνες? Μία κορδέλα, ναι, κορδέλα, τη βάζεις στο κεφάλι και έχει ενσωματωμένη ομπρελίτσα και σε καλύπτει. Εντάξει, αυτό μάλιστα, αυτό ναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο σύντομο τραγουδάκι, Θεός από Νίνο, και φυσικά έρχομαι.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Νίνο, πάμε πάλι λίγο στο θέμα του νερού, διότι όπως σας είπα πρέπει να μένουμε ενυδατωμένοι και φυσικά να τρώμε καλά, παιδιά μου. Πρέπει να τρώμε ένα καλό πρωινό για να μην μας πιάσει και η ηλίαση σε συνδυασμό με την ενυδάτωση, να ζούμε υγιεινά. Πάμε να ακούσουμε το Zoom υγιεινά του Radio Oliveriana και φυσικά, παιδιά μου, έρχομαι με περισσότερες εφευρέσεις.
1: Zoom υγιεινά στο Radio Oliveriana 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Είμαστε εδώ, παιδιά μου, είμαστε δυνατά φυσικά στο Radio Oliveriana, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Πολλά φιλιά να στείλω και στην Κρήτη, στον Στέλιο και τη μαμά μου που μας ακούνε δυνατά και μου λένε ναι, ότι υπάρχει, παιδιά μου, μπουκάλι θερμός και με φίλτρο. Οπότε, σύν ένα μπουκαλάκι για να έχουμε στο μυαλό μας σε περίπτωση που θέλουμε το ιδανικό μπουκάλι για να πάμε παραλία, γραφείο, γυμναστήριο, έστω και για ένα περπάτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο και φυσικά και τη μαμάκα μου την υπέροχη. Και πάμε να δούμε περισσότερες εφευρέσεις από τους Ιάπωνες. Έχετε ακούσει αυτό που λένε «κοιμάμαι όρθιος»? Οι Ιάπωνες το κάνανε πράξη, παιδιά μου. Έχουνε βγει κάτι κράνη, σαν αυτά που φοράνε οι οικοδόμοι εντωμεταξύ, έτσι, τα οποία κράνη έχουνε πίσω μία βεντουζίτσα, ναι, μία βεντούζα, η οποία χρησιμοποιείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς τους, τη βεντουζάρεις στο παράθυρο, φοράς το κράνος και κοιμάσαι καθιστός. Λειτουργεί και για τους όρθιους εντωμεταξύ, αλλά εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν σταματάει το μέσο μαζικής μεταφοράς, να μην σας πάρει κάτι φόρα. Δεν παραλείπουμε φυσικά και τα πιο χρήσιμα, έτσι, τις πιο χρήσιμες εφευρέσεις, όπως το headband με την ομπρελίτσα. Έχουνε βγάλει, παιδιά μου, μία γραβάτα η οποία από την εσωτερική της πλευρά έχει full πορτοφόλι, θήκες για στυλό, ναι, θήκες για επαγγελματικές κάρτες, θήκη για ψαλίδι, ναι, περιμένετε, έχει κι άλλα. Θήκη εδώ πέρα βλέπω για μαρκαδόρους, για χάρακα, θήκη για συνδετήρα, πω, παιδιά μου, καλέ, τι λέτε τώρα. Έχουν βγάλει αυτά τα pocket tie, τα οποία ό,τι δεν θέλετε να βάλετε στη τσέπη σας γιατί φοβάστε ότι μπορεί να φύγει στο δρόμο, μπορείτε, παιδιά μου, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γραβάτα με τις θήκες της. Αυτό μάλιστα, αυτό μ' αρέσει. Γραβάτα δεν φοράω, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα. Ωραίο το κόνσεπτ. Οπότε, παιδιά μου έχουν και τα λίγο έτσι τα πιο χρήσιμα, ας πούμε, tips εδώ πέρα, τις πιο χρήσιμες εφευρέσεις. Εμένα πάντως μ' άρεσε το συγκεκριμένο. Και πάμε σε μια λιγότερο χρήσιμη εφεύρεση. Θυμάστε, στον κορονοϊό φοράγαμε τις μασκούλες. Ναι. Έχει βγει μια μάσκα πλαστική, η οποία... Σιλικόνης είναι αυτή η μάσκα, ναι, δεν είναι πλαστική, συγγνώμη, που έχει λαστιχάκι, μπαίνει στα αυτάκια και έχει άνοιγμα για το στόμα, το οποίο αυτή η μάσκα χρησιμοποιείται για να βάζουν σωστά το κραγιόν οι γυναίκες. Ναι, καλά ακούσατε, για να βάζουν σωστά το κραγιόν οι γυναίκες. Βέβαια ξεχνάμε εκεί πέρα ότι κάθε γυναίκα έχει διαφορετικό σχήμα χιλιών, όπως και όλοι οι άνθρωποι άλλωστε. Οπότε αν δεν θέλετε να καταλήξετε σαν κλόουν με αυτή τη σιλικονάτη μάσκα, καλό είναι να βάζετε μόνοι σας το κραγιόν, χωρίς τη βοήθεια της μάσκας της συγκεκριμένης. Άλλωστε δεν είναι και πυρήνικη φυσική, κραγιόν είναι. Πυρηνική φυσική είναι το lip liner, όχι το κραγιόν. By the way, lip liner είναι το μολύβι χιλιών που χρησιμοποιούμε πριν το κραγιόν για να φτιάξουμε το σχήμα των χιλιών, και εγώ είμαι εντελώς άσχετη και ναι, δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν κραγιόν. Γι' αυτόν τον λόγο. Επειδή δεν μπορώ να βάλω σωστά το lip liner, οπότε αν οι Ιάπωνες μου γλυκοί έχετε κάποιο tip για το lip liner, εγώ είμαι εδώ να σας ακούσω. Καλημέρα επίσης να πω και στην ρούλα μας την υπέροχη, που θα τις αφιερώσουμε καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, αφιερωμένο στη ρούλα μας, που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Και παιδιά μου, πάμε εδώ πέρα να καλημερίσω και όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας και γελάτε και εσείς με αυτές τις εφευρέσεις. Συγκεκριμένα η φίλη μου η Ελένη εδώ πέρα μου λέει ότι επειδή χρησιμοποιεί συχνά τα μέσα για να μετακινηθεί στην Αθήνα, μου λέει εγώ αυτό το κράνος για τις πρωινές ώρες που πάω στη δουλειά μου, λέει το θέλω. Παιδιά μου, ναι, άμα μετακινήσετε πρωί-πρωί έτσι με την πρώτη πρωινή δροσούλα, το πρωί τουλάχιστον έχει λίγη δροσιά πριν έρθει ο ήλιος εδώ πέρα στο μπαλκόνι μας. Ναι, παιδιά μου, εννοείται ότι έχει και αυτό τη χρησιμότητά του, αλλά βρε παιδί μου, αυτή η βεντούζιτσα μπορεί να δημιουργήσει και κανένα έτσι λεκέ στο γυαλί. Μπορεί να δημιουργήσει στίγμα πάνω στο γυαλί. Αυτό μετά πώς θα φύγει. Αλλά αφού μπορεί να είναι χρήσιμο, okay, του δίνω και έτσι έναν πόντο χρησιμότητας. Και πάμε να δούμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Που παιδιά μου, okay, για τα ταξίδια εγώ μπορεί και να το προτιμήσω. Είναι μια θικούλα που μπαίνει στο δάχτυλο, το οποίο έχει από πάνω οδοντόβουρτσα. Λέγεται finger toothbrush. Okay, ναι, άμα έχεις ξεχάσει την οδοντόβουρτσά σου σπίτι, αυτό να σας πω την αλήθεια είναι πολύ χρήσιμο για τα ταξίδια. Αλλά βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και οι οδοντόβουρτσες για τα ταξίδια, που είναι σε ένα κουτάκι μαζί με την οδοντόκρεμα. Οπότε, ναι, είναι στην προτίμηση του καθένα, θα πω εγώ. Πάμε τώρα σε μία άλλη εφεύρεση, που παιδιά μου για μένα δεν έχει νόημα. Έχετε βάλει οι περισσότεροι, τουλάχιστον σταγόνες για το μάτι. Σωστά, σωστά. Έχετε χρησιμοποιήσει έτσι αυτές τις ενυδατικές σταγόνες, είτε κάποιο κολύριο προφανώς. Υπάρχουν κάτι γυαλιά, μα έχετε πρόβλημα με το κολύριο και δεν μπορείτε να το βάλετε μόνοι σας. Υπάρχουν κάτι γυαλιά τα οποία έχουν ένα χωνί στο οποίο βάζεις το κολύριο και μπαίνει στα μάτια χωρίς να χρειάζεσαι τη βοήθεια κανενός. Εγώ θέλω να ρωτήσω το άλλο. Γυαλί με τρυπίτσα για το χωνί, γιατί? Γιατί να μην ζητήσεις από κάποιον άλλον να σε βοηθήσει με το κολύριο? Παιδιά μου, ούτε αυτό είναι πυρηνική φυσική και εγώ δυσκολεύομαι με το κολύριο, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Αλλά εντάξει, είπαμε. Γυαλί με χωνί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε να δούμε και τις τρεις τελευταίες εφευρέσεις που έχω μαζέψει εγώ εδώ πέρα για σας από την Ιαπωνία. Και φυσικά μετά θα περάσουμε και στα ζωδιάκια μας. Αλλά όχι πριν πω αυτή την εφεύρεση, παιδιά μου, τη συγκεκριμένη. Έχετε φύγει από το σπίτι σας ποτέ με βρεγμένο μαλλί? Στάνταρ οι περισσότεροι το έχετε πάθει, το πάθα και εγώ σήμερα. Βασικά εμένα μου χάλασε το σεσουάρ, αλλά τέλος πάντων το καλοκαίρι συνήθως δεν χρησιμοποιώ. Αλλά παιδιά μου, ακούστε εδώ. Έχεις φύγει στην Ιαπωνία από το σπίτι σου με βρεγμένο μαλλί. Τι κάνεις? Βάζεις ένα σκουφάκι το οποίο έχει δύο σωληνάκια τα οποία φτάνουν στα πόδια, ναι, και συνδέονται με αυτές τις τρόμπες που είχαμε στην παραλία και φουσκώναμε τα φουσκωτά που τα πάταγες, που πάταγες η τρομπίτσα και φούσκων το φουσκωτό. Αυτό το πράγμα το τοποθετείτε στα παπούτσια από κάτω με ένα κουμπάκι που έχει και στεγνώνετε τα μαλλιά σας σε κάθε σας βήμα. Ναι, εγώ τώρα αυτό χρειάζεται να το σχολιάσω, έτσι? Όχι, εντάξει, θα το σχολιάσω, η αλήθεια είναι. Πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνο στο βάδισμα, μπορεί να πέσετε. Και εγώ που πέφτω, σαφώς εννοείται ότι είναι επικίνδυνο για μένα πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, άμα δεν θέλετε να κυκλοφορείτε στους δρόμους της Ιαπωνίας, της Αθήνας, γενικά όπου θέλετε, σε όποιον δρόμο και να είστε, σαν το alien που βγήκε από την ταινία, ή σαν χταπόδι έτσι όπως το βλέπω εδώ αλλά με δύο πόδια, καλό είναι, παιδιά μου, εντάξει, να στεγνώνετε τα μαλλιά στο σπίτι. Την επόμενη εφεύρεση εγώ τη θέλω για το καλοκαίρι χωρίς την ομπρελίτσα από πάνω, θα πάω πάλι σε ομπρέλα. Είναι μια ολόσωμη ομπρέλα, ναι, η οποία πιάνει όλο το σώμα. Έχει ύφασμα, υλικό, πλαστικό είναι αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, το οποίο φτάνει μέχρι τους αστραγάλους. Εγώ αυτό το θέλω για το καλοκαίρι για να αποφεύγω τα έντομα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά είναι χρήσιμο, αλλά πρέπει να το βγάλεις αυτό για να πληρώσεις στο περίπτερο που θα πας να πάρεις τη ζεύξη. Π.χ. θέλω εγώ να βγω στο περίπτερο να πάω να πάρω τη ζεύξη και έχω βάλει αυτή την ολόσωμη ομπρέλα. Παιδιά μου, πρέπει να βγεις από την ομπρέλα για να πάρεις τη ζεύξη. Να βγεις από την ομπρέλα για να πληρώσεις λογαριασμού σου. Οπότε, και πάλι, δεν είναι τόσο πρακτικό. Τελευταία εφεύρεση για σήμερα, από αυτές που έχω βρει, έχουν βγει κάτι βουτυράκια, τα οποία είναι πώς βρίσκεις στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου την ούχου την κόλλα που είναι σε κύλινδρο και γυρίζει στο κάτω μέρος και βγαίνει περισσότερη κόλλα. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει σε βούτυρο, παιδιά μου. Ναι. Πρακτικό δεν λέω. Πρακτικό. Οκ. Ειδικά για όσους έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι και δεν θέλετε να γίνεται όλος ο τόπος χάλια από το βούτυρο στο κεσεδάκι, μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το βούτυρο. Πήγα να πω αυτή την κόλλα. Ναι, γιατί μου θυμίζει την ούχου, εγώ φταίω. Αυτές ήταν οι εφευρέσεις από την Ιαπωνία. Πρωτότυπες δεν μπορώ να πω. Μερικές είναι πολύ πιο χρήσιμες από κάποιες άλλες. Και σιγά σιγά, παιδιά μου, μετά από το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, το περνάμε καλά από Δήμο Αναστασιάδη, θα περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας. Για να δούμε, ο Ερμής γύρισε από τις διακοπές του.

Και το σύνθημα είναι «Περνάμε καλά», όπως μας λέει ο Δήμος Αναστασιάδης εδώ πέρα στο υπέροχο του τραγούδι. Και πάμε σιγά σιγά στα ζώδια, τα οποία φυσικά η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβερία τα έχει κάνει σαλάτα. Τα έχω ανακατέψει εννοώ. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως με τους κριούς εδώ πέρα, όπου η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να βγείτε μπροστά και να διεκδικήσετε όσα επιθυμείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι, ναι. Η Σελήνη στον Λέοντα σε σύνοδο με το Δία ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη χαρά, και έχουμε και τριγωνάκι εδώ πέρα, το οποίο ενισχύει τη διέστηση και σας βοηθάει να καταλάβετε προθέσεις και καταστάσεις πριν ακόμα εκδηλωθούν. Μπράβο τα ευχάριστα τα νέα! Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι έχετε την ευκαιρία να περάσετε τέλεια στιγμές με το τέρι σας, οπότε καταλαβαίνετε, εσείς θα πάτε παραλία. Και οι αδέσμευτοι όμως εδώ, οι συνθήκες βλέπω ευνοούν τις νέες γνωριμίες, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά τώρα μπορείτε να προωθήσετε ιδέες και σχέδια με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς οι άλλοι είναι πολύ πολύ πολύ πιο δεκτικοί στις προτάσεις σας. Ναι, ναι, ναι, πολύ πολύ πολύ. Η σύνοδος τώρα, η Σελήνη που συνοδεύεται, φέρνει υποστήριξη από πρόσωπο που έχουν λόγο στις εξελίξεις. Και οικονομικά βλέπω θετικές ειδήσεις, οπότε η υπομονή και η έρευνα αγοράς που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να οργώσουμε τις αγορές. Για να δούμε τώρα, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μας ακούνε. Εννοείται ότι η ατάκα είναι κλεμμένη από το Fort Boyard από τον Σοφό πάνω. Υπέροχο, παιδιά μου, πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ με τον Φερεντίνο που ήταν στο Star, τέλος πάντων. Πάμε στους διδύμους εδώ πέρα. Φίλε μου δίδυμε, η κινητικότητα της Τετάρτης σε βάζει στο επίκεντρο εξελίξεων, συζητήσεων και νέων πληροφοριών. Η Σελήνη που συνοδεύεται αυξάνει τις επαφές, τις μετακινήσεις και τις ευκαιρίες. Και το τριγωνάκι σας βοηθάει να εμπνεύσετε τους άλλους και να προσεγγίσετε καταστάσεις με ευελιξία. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη συζήτηση και η ανταλλαγή σκέψεων θα σας φέρουν πιο κοντά. Και αν είστε ελεύθεροι, αν είστε μόνοι σαν την καλαμιά στο κάμπο, μία νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από κοινωνικό κύκλο, διαδίκτυο ή μετακίνηση. Οπότε και εσείς, τα μάτια σας 14. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι υποχρεώσεις τρέχουν γρήγορα, αλλά εσείς έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά. Τώρα, επαφές με πελάτες, συνεργάτες ή άτομα που διαθέτουν επιρροή αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες. Και οικονομικά, παιδιά μου, είναι πιθανό να προκύψει πρόταση ή πληροφορία που, πιστέψτε με, αξίζει να εξετάσετε προσεκτικά, διότι θα σας δώσει κάποιο δωράκι, που σημαίνει ότι από μένα, τη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβαριένα, είσαστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια. Για να δούμε τι θα δούμε. Επόμενο ζωδιάκι μας για σήμερα θα είναι ο Λέοντας. Η Τετάρτη, φίλε μου Λέοντας, σε φέρνει στο προσκήνιο και σου δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσεις εξελίξεις γύρω σου με το δικό σου τρόπο. Η Σελήνη που συνοδεύεται από τον Δία ενισχύει τη λάμψη, την αισιοδοξία και την ανάγκη να διεκδικείτε περισσότερα, και το τρίγωνο σας βοηθάει να εμπνεύσετε και εσείς τους άλλους και να κινηθείτε με πίστη στους στόχους σας.
Στα αισθηματικά τώρα βρίσκεστε σε ιδιαίτερα ευνοϊκή φάση. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να απολαύσετε όμορφες στιγμές πλάι στο κύμα με το τέρι σας και ένα κοκτέιλ στο χέρι και να έρθετε πιο κοντά. Και η αδέσμευτη, η ημέρα αυξάνει πιθανότητες ενδιαφέρουσας γνωριμίας ή ενός φλερτ, που παιδιά μου εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Οπότε, μάτια και αυτιά ανοιχτά και εσείς. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά κερδίζετε τις εντυπώσεις και αναδεικνύετε τις ικανότητές σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχετε πολλή αυτοπεποίθηση και λειτουργεί υπέρ σας. Αρκεί βέβαια να αποφύγετε την υπερβολή ή την αίσθηση ότι όλα θα εξελιχθούν αυτόματα. Σύ Αθηνά και χειρακίνη δεν λένε. Παιδιά μου, βάλτε κι εσείς λίγο έτσι το στίγμα σας, ας πούμε. Τώρα στα οικονομικά, η ημέρα προσφέρει αισιοδοξία και δυνατότητες βελτίωσης, αλλά πάντα χρειάζεται μέτρο στις δαπάνες, οπότε έτσι, άμα θέλετε να πάτε να πάρετε ένα καπέλο, ένα παρέο, ένα μαγιουδάκι από μένα, είσαστε ελεύθεροι. Πάμε να ακούσουμε το πιο τρελό καλοκαίρι μου από Χριστίνα Σάλτη και φυσικά επιστρέφω. Άραγε, ποιο ζωδιάκι θα πούμε μετά?

Γίνε το πιο τρελό καλοκαίρι μου, δεν σε αγαπώ, σε λατρεύω, μας λέει εδώ πέρα η Χριστίνα Σάλτη στο υπέροχο της τραγούδι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια. Επόμενο μου ζωδιάκι, ποιο να είναι άραγε. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω στους Ταύρους. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σήμερα Τετάρτη σε ζητήματα που αφορούν σπίτι, οικογένεια και πρόσωπα που αποτελούν σημείο αναφοράς στη ζωή σας. Η Σελήνη που συνοδεύεται σαν την Ματίνα Μανταρινάκη δημιουργεί συνθήκες για θετικές εξελίξεις μέσα στο οικείο περιβάλλον και το τριγωνάκι σας βοηθάει να δείτε πίσω από τις λέξεις, μήπως κρύβεται ο Αλέξης ή κάποιος άλλος. Εσείς αξιοποιήστε την ημέρα για να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι.

Στα επαγγελματικά μπορεί να λάβετε υποστήριξη από ανωτέρους ή συνεργάτες που αναγνωρίζουν την αξία της δουλειάς σας. Οπότε ευνοούνται και συζητήσεις γύρω από συμφωνίες. Επόμενο μου ζωδιάκι για να δούμε, θα είναι ο καρκίνος. Για εσάς, φίλοι μου καρκίνοι, μετά από ένα διάστημα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η Τετάρτη στρέφει την προσοχή σε πιο πρακτικά ζητήματα και σε όσα μπορούν να σας προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Η σελήνη που συνοδεύεται ενισχύει την αυτοπεποίθηση και το αρμονικό τρίγωνο που μας λέει εδώ πέρα σας βοηθάει να κινηθείτε με διορατικότητα σε μια σημαντική υπόθεση. Στα αισθηματικά σας, εσείς και το έτερον σας ήμιση σήμερα θα αναζητήσετε ασφάλεια, αφοσίωση και ουσιαστική ανταπόκριση και φυσικά θα την έχετε και μπορείτε να πάτε και μία βόλτα με το τέρι σας σε μία παραλία ή να κανονίσετε, παιδιά μου, τις διακοπές σας από κοινού. Και άμα είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο μπορεί να δείξει ενδιαφέρον με τρόπο που δεν το περιμένατε. Οπότε κρατήστε ανοιχτό μυαλό και φυσικά τα μάτια σας 14. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η σελήνη που συνοδεύεται ενεργοποιεί ιδιαίτερα τον οικονομικό τομέα και δημιουργεί προϋποθέσεις βελτίωσης ή ενίσχυσης των εισοδημάτων σας. Οπότε, ή θα πάτε για ψώνια αν έχετε οργανωθεί σωστά ή θα μου κάνετε και σήμερα μία έρευνα αγοράς, απλά και μόνο για να είστε εσείς μια χαρά και ασφαλείς. Τώρα στα επαγγελματικά η αξιοπιστία και η συνέπεια που δείχνετε εκτιμάτε πάρα μα πάρα πολύ από τους γύρω σας. Και αν χρειάζεται, λέω εγώ αν, χρειάζεται να παρουσιάσετε μία ιδέα ή να διεκδικήσετε κάτι σημαντικό, οι συνθήκες είναι υπερευνοϊκές. Επόμενο μου ζωδιάκι είναι φυσικά ο Παρθένος. Σήμερα Τετάρτη, Παρθένε μου, πίσω από τις εμφανείς εξελίξεις της ημέρας κρύβονται σημαντικά μηνύματα που αξίζει να αποκωδικοποιήσετε. Η σελήνη στο Λέοντα που συνοδεύεται με το Δία ενεργοποιεί τον εσωτερικό σας κόσμο και σας δίνει την ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά τις καταστάσεις που μέχρι τώρα ήταν σε ένα τοπίο μίχλης. Τώρα το τριγωνάκι ενισχύει τη διαίσθησή σας και σας βοηθάει να αντιληφθείτε πρόσωπα και γεγονότα πέρα από τις επιφανειακές εντυπώσεις. Στα αισθηματικά, αν βρίσκεστε σε δεσμό, θα αναζητήσετε περισσότερη ουσία και ειλικρίνεια από την επικοινωνία σας. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, δεν αποκλείεται να υπάρξει επαναπροσέγγιση με άτομα από το παρελθόν. Είπα και εγώ, βρε παιδιά, δεν θα δω σήμερα το παρελθόν. Απαπα. Πάμε τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου η μέρα ευνοεί τη στρατηγική σκέψη και τις κινήσεις που γίνονται πίσω από τις πόρτες και πίσω από τις κουρτίνες. Μπορεί να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες ενέργειές σας χωρίς να αποκαλύψετε όλα τα σχέδιά σας. Και στα οικονομικά, ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων και η αναζήτηση λύσεων σε θέματα που σας απασχολούσαν καιρό. Οπότε, αν οργανωθείτε σωστά, από μένα είσαστε ελεύθεροι να οργώσετε τις αγορές, αγάπες μου. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τη Δανάη, το καλοκαίρι, σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα ζωδιάκια μας. Άραγε, ποιο έχει σειρά?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και «Έρωτας μοιάζει» από Γιώργο Κακοσέο, ένα υπέροχο τραγούδι, και πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε ποιο ζωδιάκι θα επιλέξει εδώ πέρα η Madame Σουσου του Ράδιο Λιβαριένα για να πει στη συνέχεια, για να δω τι θα δω. Περνάω στον Σκορπιό. Σκορπιέ μου, σημαντικές εξελίξεις μπορούν να προκύψουν σήμερα Τετάρτη σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους και τη δημόσια εικόνα σας. Η σελήνη που συνοδεύεται από το Δία φωτίζει τον τομέα της καταξίωσης και σας δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσετε μέσα από τις προσπάθειές σας. Το τριγωνάκι τώρα σας βοηθάει να λειτουργήσετε με έμπνευση, αλλά και να βρείτε δημιουργικές λύσεις σε πρακτικά θέματα. Στα αισθηματικά, εντάξει, σήμερα επειδή οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορεί να απορροφήσουν μεγάλο μέρος της προσοχής σας, θέλει λίγο προσοχή εδώ πέρα. Αν βρίσκεστε σε σχέση, θα χρειαστεί να βρείτε τις σωστές ισορροπίες ανάμεσα στις ευθύνες και στον χρόνο που αφιερώνετε στο εταιρόν σας ήμιση. Τώρα, η αδέσμευτη, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο ή μέσω μιας κοινωνικής υποχρέωσης. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα προσφέρεται για σημαντικές κινήσεις και αποφάσεις που αφορούν την καριέρα σας. Μπορεί να λάβετε και θετικά σχόλια ή να σας ανατεθεί μια νέα ευθύνη ή να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που ενισχύει τη θέση σας. Τώρα στα οικονομικά, ενδείξεις βελτίωσης βλέπω εδώ μέσα από τη δουλειά σας ή μέσα από μια συμφωνία που αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Οπότε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ σας αφήνω ελεύθερους να οργώσετε τα καταστήματα. Ή να κανονίσετε τις διακοπές σας, ό,τι θέλετε.

Επόμενο ζωδιάκι που επιλέγω να πω είναι ο εγώ καιρός. Η σημερινή Τετάρτη, φίλε μου, εγώ καιρέ, σε καλεί να εστιάσεις σε ζητήματα ουσίας και να διαχειριστείς καταστάσεις που απαιτούν ωριμότητα και σωστή κρίση. Η σελήνη που συνοδεύεται από το Δία φωτίζει οικονομικά θέματα, κοινές υποχρεώσεις και συμφωνίες που συνδέονται με άλλους ανθρώπους. Το τριγωνάκι τώρα σας επιτρέπει να βρείτε και λύσεις εκεί που μέχρι χθες υπήρχε μια κάποια βεβαιότητα. Αχα! Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα θελήσετε να νιώσετε εμπιστοσύνη και συναισθηματική σιγουριά. Οπότε κάντε μια ειλικρινή συζήτηση με το τέρι σας και πηγαίνετε και καμία παραλία, βρε παιδιά μου, με το έτερον σας ήμιση, διότι και η θάλασσα χαλαρώνει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα εδώ πέρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο δείχνει διακριτικά το ενδιαφέρον σας, αλλά και ουσιαστικά, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Εδώ πέρα να δούμε όμως και τα επαγγελματικά. Οι οικονομικές εξελίξεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα οικονομικά. Είναι πιθανό να προκύψει μια ευνοϊκή ρύθμιση, οπότε θα πάτε για ψώνια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και επαγγελματικά μπορείτε να προωθήσετε σχέδια που απαιτούν συνεργασία και συντονισμό με άλλους, οπότε team.

Τζάλα τζάλα ακούσαμε από Αντιγόνη. Και εφόσον το τζάλα είναι το τσάλα, είναι το κιάλα, πάμε να δούμε κι άλλα ζωδιάκια μας. Λοιπόν, θα σας γυρίσω λίγο πίσω στην λίστα μας. Πάμε στους ζυγούς μας. Φίλοι μου ζυγέ, οι άνθρωποι γύρω σου παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις σήμερα. Η σελήνη που συνοδεύεται ευνοεί τις κοινωνικές επαφές, τις φιλικές συναντήσεις και τη συμμετοχή σας σε ομάδες. Το τριγωνάκι τώρα ενισχύει την έμπνευση και δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες που βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση. Τώρα εδώ πέρα για να δούμε στα αισθηματικά τι γίνεται. Οι δεσμευμένοι, ναι, κοινές δραστηριότητες και έξοδοι θα σας βοηθήσουν να ξεφύγετε από τη ρουτίνα σας και να έρθετε πιο κοντά. Και οι ελεύθεροι, αν είστε μόνοι, ένα πρόσωπο μέσα από φιλικό ή κοινωνικό κύκλο θα εκδηλώσει άμεσα το ενδιαφέρον του. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι επαγγελματικές εξελίξεις συνδέονται άμεσα με τις γνωριμίες και τις επαφές που πραγματοποιείτε. Ναι, και οικονομικά μπορεί να υπάρξει ευχάριστη εξέλιξη ή πρόταση που βελτιώνει τις προοπτικές σας. Οπότε, άμα όλα πάνε καλά, εσείς αγάπες μου θα κάνετε τα ψώνια της χρονιάς. Και τις διακοπές φυσικά. Περνάμε στο επόμενο μας ζωδιάκι για να δούμε τι θα δούμε. Περνάω στους υδροχόους. Φίλοι μου υδροχόοι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας, καθώς η σελήνη που συνοδεύεται, όπως είπαμε, από τον Δία, ενεργοποιεί τον άξονα των σημαντικών ανθρώπων της ζωής σας. Θα υπάρξουν συναντήσεις, συμφωνίες, συζητήσεις που δημιουργούν νέα δεδομένα και ανοίγουν δρόμους για το μέλλον. Τώρα το τριγωνάκι διευκολύνει την επικοινωνία και σας βοηθάει να εκφράσετε τις ιδέες σας με τρόπο που κερδίζει την εμπιστοσύνη των άλλων. Τώρα στα αισθηματικά, παιδιά μου οι δεσμευμένοι, θα διαπιστώσετε ότι η επικοινωνία γίνεται πιο ζεστή και ουσιαστική, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν και συζητήσεις για κοινά σχέδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείτε να κανονίσετε τα ταξιδάκια σας. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη, μία γνωριμία έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί θετικά. Ιδιαίτερα αν βασίζεται σε κοινές αξίες και ενδιαφέροντα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι συνεργασίες αποδεικνύονται πολύτιμες για την πρόοδό σας, πρόσωπα που μπορούν να σας στηρίξουν και να στηρίξουν τις επιδιώξεις σας, εμφανίζονται πιο πρόθυμα να βοηθήσουν. Και οικονομικά, η μέρα είναι θετικότατη για διαπραγματεύσεις και συνεννοήσεις, οπότε παιδιά μου, χαλαρώνετε και αφήνετε τα πράγματα να εξελιχθούν. Τώρα εδώ πέρα λέει ότι μπορεί να οδηγηθείτε σε κάποιες βιαστικές αποφάσεις, οπότε εντάξει, κάντε και μια έρευνα αγοράς, αλλά άμα θέλετε να πάρετε ένα καπέλο, ένα μαγιό, μια πετσέτα βρε αδερφέ για την παραλία, από μένα είσαστε ελεύθεροι, αφήστε που μπορεί να θέλετε να μου πάρετε και κάποιο παγουράκι για την παραλία, ας πούμε, για να ενυδατώνεστε.

Περνάμε τώρα σε ένα ζωδιάκι λίγο πιο πίσω. Πάμε στους τοξότες. Μία αίσθηση ανανέωσης και αισιοδοξίας συνοδεύει τις κινήσεις σας σήμερα, καθώς η σελήνη στον φιλικό προς εσάς λέοντα σχηματίζει σύνοδο με το Δία, δηλαδή συνοδεύεται, και ανοίγει νέους ορίζοντες. Τώρα το τριγωνάκι ενισχύει τη δημιουργικότητα και την έμπνευσή σας, οπότε η μέρα προσφέρεται να δείτε πιο μακριά από τις τρέχουσες δυσκολίες και να κάνετε βήματα που θα σας φέρουν πιο κοντά στα όνειρά σας. Στα αισθηματικούλια σας τώρα, η καρδιά σας αναζητά ευθορμητισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεσμευμένοι θέλετε να φύγετε λίγο, να χαλαρώσετε, να κάνετε ένα ταξιδάκι και φυσικά να περάσετε υπέροχο χρόνο μαζί. Τώρα οι αδέσμευτοι, οι πιθανότητες μιας νέας γνωριμίας είναι αυξημένες, ιδιαίτερα μέσα από ταξιδάκια, κοινωνικές επαφές ή ακόμα και διαδικτυακή επικοινωνία. Οπότε έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά εδώ πέρα, τι βλέπω ότι η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και διερεύνηση των επαγγελματικών σας σχεδίων. Τώρα εδώ πέρα συζητήσεις με συνεργάτες ή πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσεις επιρροής εξελίσσονται θετικά και σας δίνουν νέες ιδέες. Τώρα στα οικονομικά βλέπω εδώ πέρα ότι μπορεί να εμφανιστεί μία πρόταση που υπόσχεται βελτίωση των εισοδημάτων, οπότε αν οργανωθείτε σωστά μπορείτε όχι μόνο να οργώσετε τα καταστήματα αλλά και να κανονίσετε τις διακοπούλες σας. Είτε είστε μόνοι είτε είστε με το ζευγάρι σας. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Χρήστο Σεβαστό, «Καλημέρα να σου λέω», και επιστρέφω και με το τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα.

Και κάπως έτσι πάμε εμείς να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, που θα είναι ο Ιχθύς. Μόνο το πρώτο και το τελευταίο ζώδιο ήταν στη θέση τους σήμερα, μπορώ να πω. Σήμερα Τετάρτη, Ιχθύ μου, η καθημερινότητα αποκτάει πιο γρήγορους ρυθμούς και σε καλεί να οργανώσεις αποτελεσματικά τον χρόνο και τις υποχρεώσεις σου. Η Σελήνη τώρα που συνοδεύεται φέρνει ευκαιρίες βελτίωση σε θέματα εργασίας, προγράμματος και πρακτικών εκκρεμωτήτων. Και το τριγωνάκι ενισχύει την έμπνευση και σε βοηθάει να βρεις δημιουργικές λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούσανε. Τώρα εδώ πέρα στα αισθηματικά, άμα βρίσκεστε σε σχέση, μικρές κινήσεις φροντίδας και ενδιαφέροντος μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το κλίμα. Και γιατί όχι, πηγαίνετε και σε καμιά παρελία, βρε παιδιά μου, να είστε δίπλα από το κύμα, να πίνετε το κοκτέιλ σας ή το καφεδάκι σας ή έστω και το χυμούλι σας, αλλά να είστε μαζί. Τώρα αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από τον επαγγελματικό χώρο ή από την καθημερινή σας δραστηριότητα, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά και εσείς. Τώρα εδώ πέρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η παραγωγικότητά σας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σας δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιήσετε σημαντικές εκκρεμότητες. Τώρα η Σελήνη που συνοδεύεται δημιουργεί προϋποθέσεις αναγνώρισης της δουλειάς σας και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Τώρα στα οικονομικά, μικρές αλλά θετικές εξελίξεις ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας, οπότε παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, θα πάει και ο Ιχθύς για ψώνια. Τι, αφού νιώθετε ασφαλείς, δεν θα πάτε να ψωνίσετε ένα μαγιό, ένα παρεό, μία πετσέτα θαλάσσης, μία τσάντα θαλάσσης ή ακόμα και βαλίτσα για τις διακοπές σας? Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι άμα θέλετε να δείτε αν το ζωδιάκι σας έπεσε μέσα σήμερα στα σημερινά μας ζωδιάκια, καλό είναι να δείτε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη. Έτσι υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που μπαίνετε μέσα, βάζετε τα στοιχεία σας. Ναι, μόνο αφημί και άμκα δεν ζητάει. Πραγματικά σας το λέω. Και βλέπετε όλα τα χαρακτηριστικά του ζωδίου σας. Πού έχετε, αγάπες μου, το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι, μεγιστάνες είμαστε με τα 12 σπίτια που έχουμε στο οροσκόπιο. Μπορεί βέβαια τα σπίτια αυτά να μην τα έχουμε σε κάποιον εξωτικό προορισμό, αλλά σε κάποιο πλανήτη, αλλά okay, το ίδιο είναι, εμάς μας αρέσει. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ακύλα, το Πάρτο, και φυσικά επιστρέφω.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Ήτανε μια υπέροχη εκπομπή, μπορώ να πω. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Εννοείται θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβουδάκι μας για αύριο Πέμπτη. Εννοείται Δευτέρα με Παρασκευή 11 με μία εδώ στο Μουσικό Ξυμνητήρι, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Αλλά εννοείται, αγάπες μου, ότι δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης και προετοιμάζει την εκπομπή της «Ημέρα σε εξέλιξη» για εσάς. 3 με 5 φυσικά εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 FM ή φυσικά μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης και το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr και φυσικά το απογευματοβραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε, αγάπες μου? Φυσικά και όχι, δεν το χάνουμε με τίποτα. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπούλα. Εννοείται, παιδιά μου, το ραντεβού μας θα ανανεωθεί για αύριο στις 11, όπως και προείπα, από μένα και όλη την παρέα του ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερος από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: πληροφορία, αλλά ο άνθρωπος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό προξενοδοχείο,
1: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα άλλος.
3: Η ίδια έχει ιστορία.
0: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
0: Και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζέστηξε.

0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ιδέες, τόπος και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Τρίτη. Κάθε Τρίτη.

Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που διαμομίζει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
14: Συντονίσου στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβερία 1. Στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveria1.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε και σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης. Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Συναγερμό είμαι χθε το μεσημέρι στο Αλιβέρι, όταν η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τι 12 στον οικισμό Λάτα τη Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση τη πυροσβεστική, εναέριων και επίγειων μέσων, εθελοντών και συνεργείων του Δήμου. Λίγε ώρε αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο χωρί κάποιο ενεργό μέτωπο. Σύμφωνα με το Δήμο, η πυρκαγιά απείλησε κατοικίε και επιχειρήσει, ενώ έκαψε αρκετά στρέμματα, κυρίω με ελαιόδεντρα. Ο Δήμαρχο Κίμη Αλιβερίου, Νίκο Μπαράκο, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, καθώς και με το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η συνεργασία όλων ήταν καθοριστική, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς την πυροσβεστική, τα πληρώματα των επίγειων και εναέριων μέσων, τους εθελοντές και τους εργαζομένους του Δήμου. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, οι ρητινοκαλλιεργητές και οι δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας. Η απεργιακή συγκέντρωση προγραμματίστηκε για σήμερα στις 10.30 το πρωί στην Ιστιαία, με τους εργαζομένους να διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές τους για την εργασία που παρέχουν στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους. Σύμφωνα με το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας, οι σημερινές αμοιβές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών τους και παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οριστική λύση. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Μπάμπης Τσιβίκας, κάλεσε εργαζόμενους και κατοίκους να στηρίξουν την κινητοποίηση, επισημένοντας ότι οι δασεργάτες συνεχίζουν να εργάζονται για την αποκατάσταση και την προστασία του καμένου δάσους, διεκδικώντας ταυτόχρονα καλύτερους όρους εργασίας και καλύτερες αποδοχές.

Καταγγελία για τον τρόπο σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου διατύπωσε με δημόσια ανάρτησή της η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Αλεξάνδρα Θαλασσινού. Όπως αναφέρει, η πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση εστάλει στη 1.30 το μεσημέρι με ώρα έναρξης στις 2 το μεσημέρι. Συνοδευόμενη από 45 σελίδες εισηγήσεων, η ίδια κάνει λόγο για ομοευνηδιασμό, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε μόλις μισή ώρα ήταν αδύνατο να μελετηθεί το υλικό και να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή στη συνεδρίαση.

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Κίμης. Σύμφωνα με τον Δήμο Κίμης Ελιβερίου, στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια παρέμβαση με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερες από 410.000 ευρώ και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο Δήμος κατασκευάζει τυχείο αντιστήριξης και έργα αντιστράγγισης συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του γηπέδου. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην τοποθέτηση του χλωοτάπητα καθώς και των εστιών και συστήματος επιφανειακής απορροής. Όπως επισημαίνεται ο Δήμος, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού αθλητικού χώρου για τη μαθητική κοινότητα, τους αθλητικούς συλλόγους αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Στη συνεδρίαση της ΔΕΠ Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε εχθές στη Χαλκίδα, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, συμμετείχε και ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης. Ο κ. Ζεμπίλης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα οδικών υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εύβοια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών, στη παράκαμψη Βασιλικού, στον οδικό άξονα Στήρα Πορτολάφια, στο παραλιακό δρόμο της Πλατάνας και στα έργα αντιμετώπισης των εγκατολισθήσεων στο δρόμο Ροβιές Ήλια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μετά από δεκαετίες σκούφιων υποσχέσεων και ανυπαρξίας έργων, οι συμπολίτες μας βλέπουν για πρώτη φορά να υλοποιούνται μεγάλα έργα οδικών υποδομών στην Εύβοια. Τις νέες εφαρμογές έξυπνης πόλης παρουσίασε ο Δήμος Χαλκιδέων, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Πρόκειται για ένα έργο ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο χώρο των Αστεριών, όπου λειτουργεί και πλέον το νέο co-working space του Δήμου. Η Δήμαρχος Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα, τόνισε ότι ο Δήμος ήταν ο δεύτερος στη χώρα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα και υπογράμμισε πως στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού Δήμου. Παρουσιάστηκαν εφαρμογές τηλεϊατρικής, τηλεφροντίδας, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών, έξυπνης στάθμευσης, διαβάσεων, ενεργειακής διαχείρισης και διαχείρισης απορριμμάτων. Η Δήμαρχος ανακοίνωσε ακόμα ότι θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο Παγκόσμιο Συνέδριο Έξυπνων Πόλεων στην Βαρκελόνη. Από την πλευρά του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο και όχι πάνω από αυτόν, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρχει μέτρο στη χρήση των ψηφιακών μέσων από τα παιδιά.

με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται και οι εργασίες στο αλιευτικό καταφύγιο Αμαρίνθου μετά την επανεκκίνηση του έργου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διαμόρφωση χερσαίων χώρων, νέα δίκτυα υποδομής, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμό και οδοστρώσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλής, αλλά και η εικόνα του λιμανιού για κατοίκους και επισκέπτες.

ένα τριήμερο αφιέρωμα στα χρόνια της κατοχής και της εθνικής αντίστασης διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Παραλίας Κίμης Διανάμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιαρχών. Από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δύο προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ στην παραλία Κίμης και μία μουσική εκδήλωση στο μνημείο των εκτελεστέντων του Ολοκαυτώματος των Ταξιαρχών. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Αφού ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με όλο το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στην Βόρεια Εύβοια.

0: νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: στον 2,2 FM.
1: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μητσοτάκη στη Βόρεια Εύβοια, η οποία είχε ως βασικό σταθμό την παράδοση του νέου οδικού άξονα Ροβιές-Σίλια, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιοχής μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρέθηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου δρόμου, ενός έργου που σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένεται να ενισχύσει την οδική ασφάλεια, να βελτιώσει τη σύνδεση των οικισμών και να συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της Βόρειας Εύβοιας. Η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίστηκε στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, όπου ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενώ είχε επαφές με εργαζόμενους και με στελέχη της δομής.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με πολίτες του Σορεούς, από όπου έστειλε και τα πολιτικά του μηνύματα με την επίσκεψη να αποκτά έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο που έχει ανοίξει συζήτηση για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών. Μιλώντας λοιπόν στους κατοίκους της περιοχής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για την αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας υλοποιούνται. 5 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η εικόνα της περιοχής έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έκανε αναφορά σε στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν αύξηση του τουρισμού, ανάπτυξη, μείωση της ενέργειας και αύξηση των εισοδημάτων. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, έχει περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενέργεια και μεγάλα εισοδήματα, σημείωσε. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών το ερχόμενο φθινόπωρο, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβερνητική επιλογή είναι οι κάλπες να στηθούν στη λήξη της τετραετίας. Απευθυνόμενος λοιπόν σε στελέχη και υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε εκλογική ετοιμότητα, αλλά τόνισε ότι ο εκλογικός ορίζοντας παραμένει η άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και δεν περιμένει την προεκλογική περίοδο για να εμφανιστεί στις περιοχές. «Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας». Κλείνοντας λοιπόν την ομιλία του στους Ωραιούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο στόχο μιας νέας εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε τη στήριξη των πολιτών για μια νέα κυβερνητική θητεία. «Σας ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Βέβαια, σημαντικό κομμάτι της επίσκεψης του Πρωθυπουργού ήταν και η παρουσία του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες δυνατότητες που αποκτά η συγκεκριμένη δομή υγείας, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της Μονάδας Τεχνίτου Νεφρού. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναμένεται να περιορίσει την ταλαιπωρία των νεφροπαθών της Βόρειας Εύβοιας και που φυσικά μια εξέλιξη που οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας περίμεναν καιρό. Παράλληλα, δρομολογείται και η λειτουργία ενός νέου αξονικού τομογράφου, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης σοβαρών περιστατικών, ενώ στις νέες παροχές του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας περιλαμβάνεται και το νέο μηχάνημα ψηφιακής μαστογραφίας. Ωστόσο, η λειτουργία των νέων αυτών δομών έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ζήτημα με τη στελέχωση του κέντρου. Στην ανακοίνωση του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι νέες υπηρεσίες δεν διαθέτουν το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν σε σταθερή βάση και κάνει λόγο για προσωρινές λύσεις. Σύμφωνα με το Σύλλογο, με απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μετακινείται προσωρινά

νεφρολόγος από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο της Καρδίτσας για το διάστημα από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την Πέμπτη, είπε, να δώσουν σαφείς απαντήσεις για το μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα στελεχώσει τη μονάδα τεχνητού νεφρού και τον αξονικό τοπογράφο. Έτσι λοιπόν, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Εύβοια συνδύασε δύο βασικούς άξονες: την παρουσίαση έργων υποδομής και αποκατάστασης και την ανάδειξη παρεμβάσεων στον χώρο της υγείας. Μένει τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι πολύ σημαντική και η καταγγελία από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας, οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό. Συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε στις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ και συγκεκριμένα για αύριο 5η 16 Ιουλίου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στην κοινότητα Μεσαπίων, στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κοιμής Αλιβερίου, στον Δίστο και στο Κουτουμούλα.

Συνεχίζουμε τώρα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος ισχύει για σήμερα Τετάρτη. Όλη η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 3, σε κίτρινη κατηγορία, υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως και η Αττική και περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με εξαίρεση την Κρήτη που βρίσκεται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή, καθώς και την Ηπειρωτική χώρα, που οι περισσότερες περιοχές βρίσκονται σε μέση κατηγορία κινδύνου. Για αύριο τώρα, Πέμπτη, η Εύβοια και πάλι βρίσκεται στην κατηγορία 3, η Κρήτη στην κατηγορία 4, ενώ έχουν αυξηθεί οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Απαγορευτικό για το ΙΟΤΑΧ σε ακόμη έναν δρόμο της Χαλκίδας, καθώς μετά την οδό Καραμουρτζούνη κλείνει και η οδός Βύρονος στο ύψος της Μπαλαλαίων. Η αιτία στάθηκε η κατάρρευση της μαρκίζας του παρακείμενου εγκαταλελειμμένου σπιτιού. Υπό το φόβο λοιπόν ότι το κτίριο μπορεί να πέσει σε διερχόμενη ΙΟΤΑΧ, ο Δήμος επαγόρευσε την κυκλοφορία. Στο πεδίο του καιρού, σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με τους ανέμους να πλέουν με τα βυλική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 21 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα συνεχίζουμε σε ένα άλλο θέμα που συζητάμε αρκετά τις τελευταίες ημέρες και πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αλλαγή στη διαχείριση του νερού στη χώρα μετά από δεκαετίες. Φυσικά αναφερόμαστε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και θα βρίσκεται μέχρι τις 20 Ιουλίου. Πρόκειται λοιπόν για τη μεταρρύθμιση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ίδρευσης, της αποχέτευσης αλλά και της άρδευσης για πρώτη φορά. Και μέσα φυσικά στις περιοχές που επηρεάζονται, δεν θα μπορούσε να λείπει και η Εύβοια. Η βασική λοιπόν πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Για την Εύβοια λοιπόν η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ΕΙΔΑΠ επεκτείνει τη χωρική της ευθύνη σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας, με μοναδική εξαίρεση την Σκύρο. Ενώ την ίδια στιγμή αποκτά για πρώτη φορά αρμοδιότητα και στον τομέα της άρδευσης. Έτσι λοιπόν συνολικά οι δύο εταιρείες αναμένεται να ενσωματώσουν 68 φορείς διαχείρισης νερού. Η ΕΙΔΑΠ αναμένεται να απορροφήσει 43 φορείς, μεταξύ των οποίων και 7 ΔΕΙΑ, ενώ η ΕΙΑΘ θα ενσωματώσει 25 φορείς. Το Υπουργείο λοιπόν υποστηρίζει ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 735 διαφορετικοί φορείς διαχείρισης νερού σε όλη τη χώρα, με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται, αυτός ο κατακαιρματισμός δημιουργεί αυξημένο λειτουργικό κόστος, μεγάλες απώλειες νερού στα δίκτυα και δυσκολίες χρηματοδότησης έργων. Στο πλαίσιο λοιπόν της μεταρρύθμισης, το δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει και τουλάχιστον το 75% των οφειλών των ΔΕΙΑ που θα ενσωματωθούν προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικά για τις περιοχές που εντάσσονται στην ΕΙΔΑΠ προβλέπεται η κάλυψη τουλάχιστον 34,5 εκατομμυρίων ευρώ από συνολικά χρέη περίπου 40,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ θα αναλάβουν και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων που ενσωματώνονται, με εξαίρεση εκκρεμείς φορολογικές και δικαστικές υποθέσεις.

Το προσωπικό των ΔΕΙΑ και των Οργανισμών Εγγύων Βελτιώσεων αναμένεται να μεταφερθεί στις δύο εταιρείες, διατηρώντας το εργασιακό καθεστώς που ισχύει σε αυτές. Ενώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους προβλέπεται ότι ο τόπος εργασίας θα παραμείνει στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Το νομοσχέδιο λοιπόν ρυθμίζει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δικτύων. Οι Δήμοι θα μπορούν είτε να μεταβιβάσουν τις υποδομές στην ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ και να αποζημιωθούν, είτε να διατηρήσουν την κυριότητά τους παραχωρώντας στις εταιρείες το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαντά και στις ανησυχίες περί ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και ότι η επιλογή είναι η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης μέσω της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις για την Εύβοια, με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργο Τσαπουρνιώτη να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο, καθώς υποστηρίζει ότι αυτή η απορρόφηση των υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στο κόστος. Παράλληλα, εκφράζει και ανησυχία για τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών. Την ίδια ώρα, αντίθετη, εμφανίζεται και η Δημοτική Αρχή Δυρφείων Μεσαπίων, καθώς με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού της Συμβουλίου, ο Δήμος δηλώνει ότι διαθέτει επάρκεια υδατικών πόρων, λειτουργεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες σύνδρευσης και δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που να δικαιολογούν μια αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Έτσι, εκφράζει τη σαφή αντίθεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης ή εκχώρησης της διαχείρισης του νερού. Όπως επισημαίνει, το νερό αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορικό προϊόν, με τον Δήμαρχο Αντώνη Σπυρόπουλο να δηλώνει ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών σε ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά πρόσιτο νερό. Αντιδράσεις έχουν έρθει και από πανελλαδικό επίπεδο, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να υποστηρίζει ότι η επιδότηση των χρεών είναι άδικη, καθώς φαίνεται να ευνοεί μόνο τις υπερχρεωμένες ΔΕΙΑ, με ότι το νομοσχέδιο αφήνει εκτός το ζήτημα του αρδευτικού νερού, αλλά και ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ κάνει λόγο για ιδιωτικοποίηση του νερού από την πίσω πόρτα, ενώ από τους υπόλοιπους Δήμους και τις υπόλοιπες ΔΕΙΑ δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάποια άλλη αντίδραση. Αναμένονται φυσικά εν ώψη και της λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Όμως, στην Εύβοια η συζήτηση αποκτά και μια ακόμη διάσταση, αφού συνδέεται με το Αλιβέρι και συνολικά με τη ΔΕΙΑΚΑ. Και φυσικά αναφερόμαστε στην οφειλή της ΔΕΙΑΚΑ προς τη ΔΕΗ, που δεν αποτελεί και νέα υπόθεση. Είναι γνωστή από το Σεπτέμβριο του 2023, που το χρέος ανερχόταν ήδη στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Το Νοέμβριο του 2024, ο τότε βουλευτής Εύβοιας Σημεών Κηδίκογλου αναφέρει από το Βήμα της Βουλής ότι η οφειλή βρισκόταν πλέον κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και πλέον αναμένουμε να μάθουμε το ύψος της οφειλής αυτής.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν τώρα την πρώτη ώρα της εκπομπής, ανακεφαλαιώνοντας την τοπική επικαιρότητα, χθες το μεσημέρι σήμαινε συναγερμό στο Αλιβέρι, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 στον οικισμό Λάτα της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου. Ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, αλλά και με το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του που επήλθε λίγες ώρες αργότερα, όταν και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν σήμερα οι ρετινοκαλλιεργητές και οι δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας, με την απεργιακή συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί σήμερα στην Στιαία. Με γρήγορους ρυθμούς φαίνεται να συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Κίμης, καθώς σύμφωνα με το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο. Στη συνεδρία της ΔΕΠ Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαλκίδα, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, συμμετείχε και ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης, ο οποίος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα οδικών υποδομών του νησιού και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μετά από δεκαετίες κούφιων υποσχέσεων και ανυπαρξίας έργων, οι συμπολίτες μας βλέπουν για πρώτη φορά να υλοποιούνται μεγάλα έργα οδικών υποδομών στην Εύβοια». Τριήμερο αφιέρωμα στα χρόνια της κατοχής και της εθνικής αντίστασης διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Παραλίας Κίμης Λιανάμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιερχών. Από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δύο προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ στην Παραλία Κίμης και μία μουσική εκδήλωση στο Μνημείο Εκτελεστέντων του Ολοκαυτώματος των Ταξιερχών. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

0: Ακολουθεί μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη στο Ράδιο Ολιβεριανά. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούς. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο radioolivariana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία και ιδιαίτερα αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Η Μάρο Κοντού άνοικε αναμφίβολα στους ηθοποιούς που άφησαν πίσω τους σπουδαίους ρόλους, αλλά και που κατάφεραν να γίνουν ένα κομμάτι της συλλογικής μνήμης της χώρας. Γεννημένη στην Αθήνα, στο Κουκάκι, με καταγωγή από τα ψαρά, η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, ξεκίνησε στο Εθνικό Θέατρο, στον χορό της αρχαίας τραγωδίας. Η δεκαετία του 60 υπήρξε ξεκάθαρα η εποχή της, με τον ελληνικό κινηματογράφο να γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθησή του και τη Μάρο Κοντού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

0: Το πρωί του Σαββάτου στις 9 αναμένεται να διεξαχθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφασίστηκε σήμερα στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές. Στην διάρκεια της συνεδρίασης εκλέχθηκε και νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος στην πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του έκανε γνωστό ότι θα στείλει άμεσα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά, δήλωσε ο κύριος Αμανατίδης. Νωρίτερα προηγήθηκαν οι ανεξαρτητοποιήσεις με επιστολές στο Πρόεδρο της Βουλής, του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, του Χάρη Μαμουλάκη και της Μαρίνας Κοντοτόλη. Τώρα στην υποψήφια για την Προεδρία αναμένεται να είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος, το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στην εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορας στην Θεσσαλονίκη. Μετά την απολογία του, η ανακρίτρια και η εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση βρίσκονται κρατούμενοι. Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση και κατέθεσε ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Απαντώντας σε ερωτήσεις ανακρίτριας, φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκρατούμενών του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σήμερα έλαβε και εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο και προχώρησε σε δηλώσει στη διάρκεια της εξόδου της. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

νέα σύσκεψη συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με στόχο την απομάκρυνση των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη διάρκεια της μισάωρης συνάντησης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απομάκρυνσης των συντριμιών που δεν έχει λυθεί ως σήμερα. Η συνάντηση λοιπόν διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Την ύπαρξη έντονης κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προαναγγέλλοντας νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Μνημοσύνου των Πεσόντων κατά το πραξικόπημα, ο κ. Χριστοδουλίδης καταδίκασε το προδοτικό πραξικόπημα και απέτησε φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, στόχος της Κυπριακής κυβέρνησης είναι η ανατροπή των διαχρονικών επιδίωξεων της Τουρκίας μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Thank you.

Στην Ινδία, η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων. Το κορίτσι φέρεται να είχε φύγει από το σπίτι του στο Μπαρουϊπούρ της Δυτικής Βεγγάλης για να παρευρεθεί σε πάρτι γενεθλίων φίλου. Δεν επέστρεψε ποτέ, σύμφωνα με την αστυνομία, απήχθη, βιάστηκε και δολοφονήθηκε, ενώ το σώμα της εντοπίστηκε σε λίμνη μέσα σε σάκο μία ημέρα αργότερα. Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα έφερε σημάδια κακοποίησης, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με την συγκεκριμένη υπόθεση να αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό σε μια χώρα όπου τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν 29.536 υποθέσεις βιασμού σε μία χρονιά, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 80 καταγγελίες την ημέρα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σωμός.
1: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: υπαλλήλων, αλλά και τη λειτουργία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, πριν η διαδικασία περάσει στην Ολομέλεια. Εκεί λοιπόν θα συζητηθούν οι προτάσεις για την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος. Η συζήτηση αφορά λοιπόν κυρίως τα άρθρα 102 και 103 του Συντάγματος, τα οποία αφορούν αντίστοιχα τη τοπική αυτοδιοίκηση και τους δημόσιους υπαλλήλους. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 103 προβλέπει λοιπόν τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με βάση κριτήρια όπως η αμεροληψία, η ουδετερότητα, η επαγγελματική ικανότητα και η αποδοτικότητα. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, θα είναι αμφίδρομη, δηλαδή δεν θα αφορά μόνο την κρίση των προϊσταμένων προς τους υπαλλήλους, αλλά και την αξιολόγηση των προϊσταμένων προς τους υφισταμένους τους. Παράλληλα, προβλέπεται και η σύνθεση της αξιολόγησης με επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού, αλλά και με συνέπειες για περιπτώσεις χαμηλής απόδοσης, οι οποίες θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την οριστική παύση, ύστερα όμως από απόφαση ενός υπηρεσιακού συμβουλίου. Η πρόταση προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής του ΑΣΕΠ στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ τώρα σε ό,τι αφορά το άρθρο 102 για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καθορίζονται από το νόμο οι βαθμοί αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα μπορούν να είναι έως 2, ενώ ζητείται από τους ΟΤΑ να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική τους ισορροπία. Προτείνεται οι πειθαρχικές ποινές αργίας ή έκπτωσης για αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης να επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής θα ακολουθήσει η παράδοση της έκθεσης στο Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια η συζήτηση θα μεταφερθεί στην Ολομέλεια. Η διαδικασία στην Ολομέλεια αναμένεται να διαρκέσει από 2 έως 3 ημέρες και θα πραγματοποιηθούν 2 ψηφοφορίες με απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους. Η πρώτη και η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν θα αφορούν το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών, αλλά τη διαπίστωση της ανάγκης αναθεώρησης των συγκεκριμένων άρθρων. Στη δεύτερη ψηφοφορία, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, θα εξεταστούν μόνο οι διατάξεις που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον 151 ψήφους στην πρώτη διαδικασία. Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος λοιπόν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει 15 συνεδριάσεις και έχει εξετάσει συνολικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 34 άρθρων του Συντάγματος. Η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη αφού κλείνει το κύκλο της επεξεργασίας στην Επιτροπή και ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Θα συνεχίσουμε με διαφημίσεις και μουσική και επιστρέφουμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.

0: ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη
0: στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» και θα συνεχίσουμε με το διεθνές ρεπορτάζ και την ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία φαίνεται να κλιμακώνεται ξανά, όπως ακούμε και τις τελευταίες ημέρες. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται και πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν λοιπόν σε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, ενώ επανέφεραν και τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή. Τα αμερικανικά πλήγματα διήρκησαν 7 ώρες και στόχευσαν εγκαταστάσεις πυράβλων, drones, ναυτικές υποδομές και παράκτια συστήματα άμυνας του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέες απειλές, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι ενεργειακές εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή μπορεί να σταματήσουν συνολικά. Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους είτε για κανέναν, ανέφεραν χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των επιχειρήσεων και σε άλλες ενεργειακές διαδρομές. Η κρίση αφορά άμεσα τα στενά του Ορμούζ, από όπου σε κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ένα ενδεχόμενο λοιπόν παρατεταμένο κλείσιμο της περιοχής μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, όπως ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν, όπως υποστηρίζει, οι αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, απείλησαν με κλείσιμο και άλλων οδών εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ενώ την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι από τις τελευταίες αμερικανικές επιδρομές τραυματίστηκαν περισσότεροι από 260 άνθρωποι. Το Ιρανικό Υπουργείο μάλιστα έκανε λόγο για το μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών από ένα μόνο κύμα επιθέσεων από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης, με την αντιπαράθεση να έχει ήδη επεκταθεί και σε άλλες χώρες της περιοχής. Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον κρατών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως είναι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 3 ιρανικούς πυράβλους. Ο διοικητής της ENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες πυράβλους και drones κατά χωρών του κόλπου, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να απαντούν σε κάθε επίθεση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, απείλησε με νέα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Έρχονται οι γέφυρες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι η πίεση προς την Τεχεράνη θα αυξηθεί. Από την πλευρά του, το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθετική πολιτική και υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον παραβίασε τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν, αυτή η εύθραυστη διακυρία που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο βρίσκεται πλέον ουσιαστικά στον αέρα, με τις προσπάθειες διαμεσολάβησης να συνεχίζονται με στόχο να αποφευχθεί μια ακόμη γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο ερώτημα όμως πλέον είναι αν οι στρατιωτικές πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε νέα διαπραγμάτευση ή αν η κρίση θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη σύγκρουση. Ακολουθούν τα μουσικά νέα και μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts.
2: επιτυχία. Μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτι με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για να περάσουμε στην ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας για σήμερα Τετάρτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία και ιδιαίτερα αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να γίνει η εκλογή του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφασίστηκε σήμερα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη διάρκεια της οποίας εκλέχθηκε ο νέος γραμματέας, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος μάλιστα στην πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή έκανε γνωστό ότι θα στείλει άμεση επιστολή στο πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη. Υποψήφοι τώρα για την προεδρία αναμένεται να είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος, το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στην εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Καθώς μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Ο 24χρονος φοιτητής αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση. Την ίδια ώρα, εξιτήρια από το νοσοκομείο έλαβε και η Αφροδίτη Νέστορα. Σύσκεψη υπό τον προϊστάμενο της Αγγελέας Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα πραγματοποίησαν ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την απομάκρυνση των βαζών από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, καθώς το πρόβλημα της απομάκρυνσης δεν έχει λυθεί μέχρι και σήμερα. Την ύπαρξη έντονης κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προαναγγέλλοντας νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες σε δηλώσεις του στο περιθώριο του μνημοσύνου των Πεσόντων κατά το πραξικόπημα. Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Αλιβερία 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβερία 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveria1.gr. Σήμερα το απόγευμα, στις 7, έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή Εκτός Συχνότητας. Φυσικά, αύριο το πρωί στις 8, όπως και κάθε μέρα, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή Είμαστε στον Αέρα, την οποία ακολουθεί στις 11 η εκπομπή Μουσικό Ξυπνητήρι με την Ανέβα Αγγελίου.

0: 1.
1: Ράδιο Ανιβέρι 1.
0: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
11: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. ZEVX.

0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
1: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου

0: ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένο.

βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη θαθάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της Ελλάδας.

Από κοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντο-πέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις Τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο, να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκπομπή του Ιουλίου, ακριβώς στη μέση του μήνα, και μόλις ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Έμειναν μόλις δύο εκπομπές μέχρι το τέλος αυτής της υπέροχης ραδιοφωνικής χρονιάς. Δεν θα μιλήσω όμως τώρα γι' αυτό, θα σας τα πω όλα στην τελευταία εκπομπή, στις 29 Ιουλίου. Ξεκινήσαμε με Breaking the Law, όχι από Judas Priest, αλλά από την πιο δυναμική εκδοχή, από τους Therapy.

μετά το The Silence που ακούσαμε από τους Manchester Orchestra, θα σας πω μια ιστορία. Όχι απαραίτητα καλοκαιρινή, μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή. Οργανώνετε για μήνες τις ιδανικές διακοπές. Έχετε κάνει έρευνα, έχετε διαβάσει κριτικές, έχετε δει άπειρες φωτογραφίες. Κλείσατε τα εισιτήρια, βρήκατε το ονειρικό ξενοδοχείο και ετοιμάσατε ένα μελετημένο πρόγραμμα που τα περιλαμβάνει όλα. Φαγητό, διασκέδαση, αξιοθέατα. Και επιτέλους, γεμάτες και γεμάτοι ενθουσιασμό, φτάνετε στον προορισμό σας. Πρώτα όμως θα ακούσουμε Just από τους Radiohead, από το άλμπουμ The Bench το 1995.

Αγνοείτε την κούραση του ταξιδιού και κατευθύνεστε στο ξενοδοχείο σας. Μπαίνετε στο δωμάτιο και αντιλαμβάνεστε ότι δεν ανταποκρίνετε ούτε στο ελάχιστο στις φωτογραφίες. Κάνετε παράπονα και ζητάτε να σας το αλλάξουν. Σας ενημερώνουν ότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο. Αποφασίζετε να μείνετε εκεί, γιατί δεν σκοπεύετε να χάσετε το χρόνο σας ψάχνοντας αλλού. Παρ' όλα αυτά, νιώθετε κάπως σαν να βρίσκεστε στο Hotel California.

Ακούσαμε το γνωστό τραγούδι των Ίγκλης με τη φωνή της Violet Orlandi, βραζιλοαμερικανής τραγουδοποιού και πολυοργανίστριας, η οποία απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση χάρη στις ατμοσφαιρικές διασκευές της σε κομμάτια grunge, rock και heavy metal.

You Can Move Back Here από Richmond Fontaine. Εναλλακτική ροκ μπάντα από το Portland του Oregon που δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ 1994 και 2016. Συνεχίζουμε την ιστορία. Αφού τελικά αποδεχτήκατε το θέμα του ξενοδοχείου και ετοιμάζεστε για την πρώτη σας εξόρμηση στην παραλία που ονειρευόσασταν τόσο καιρό, μόλις φτάνετε, είναι γεμάτη κόσμο. Κάνετε μεταβολή και αποφασίζετε να κάνετε μία βόλτα στην πόλη και να δοκιμάσετε κάποιο τοπικό φαγητό. Δυστυχώς όμως η ώρα είναι περασμένη και υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο στα εστιατόρια. Δεν είναι όπως Ελλάδα,

Η Dismemberment Plan, γνωστή και ως The Plan ή The Plan, που ακούσαμε στο The City, είναι ένα αμερικανικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1993 στην Ουάσιγκτον. Το όνομά τους προέρχεται από μια φράση που χρησιμοποίησε ο ασφαλιστής Ned Ryerson στην κωμική ταινία του 1993 «Η μέρα της Μαρμότας». Και μετά από αυτές τις πληροφορίες, ξαναγυρίζω σε εσάς, που με την απογοήτευση και με την κούραση του ταξιδιού επιστρέφετε στο ξενοδοχείο. Και τώρα τι κάνετε? Υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να μείνετε εγκλωβισμένες και εγκλωβισμένοι στην απογοήτευση, επειδή η πραγματικότητα δεν τέριαξε με το σχέδιό σας, είτε να προσαρμοστείτε και να αναζητήσετε νέες δυνατότητες.

Μετά την ωραία συνεργασία των management με τον Ville Valo, θα σας πω ότι η επιστήμη συμφωνεί με τη δεύτερη επιλογή. Και μάλιστα λέει ότι δεν είναι απλώς θέμα χαρακτήρα. Είναι μια δεξιότητα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτή τη δεξιότητα γνωστική ευελιξία. Είναι η ικανότητα να αλλάζουμε τρόπο σκέψης όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Να εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις και να μην μένουμε προσκολλημένες ή προσκολλημένοι σε μία μόνο εκδοχή των πραγμάτων. Για τη συνέχεια, echo in the bunnymen, nocturnal me.

Η γνωστική ευελιξία αποτελεί βασικό στοιχείο των λεγόμενων εκτελεστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, που μας βοηθούν να σχεδιάζουμε, να παίρνουμε αποφάσεις και να προσαρμοζόμαστε σε νέες καταστάσεις. Έρευνες καθηγήτριας Adele Diamond έχουν δείξει ότι η δεξιότητα αυτή συνδέεται με καλύτερη επίλυξη προβλημάτων, αποτελεσματικότερη διαχείριση του άγχους και μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Η Idlis, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι ένα βρετανικό post-punk συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Bristol το 2009. MTT 420RR είναι το όνομα του τραγουδιού, αλλά είναι και η ταχύτερη μηχανή παραγωγής στον κόσμο.

Ένας ακόμη σημαντικός ερευνητής, ο καθηγητής κλινικής ψυχολογίας στο Κολούμπια, George Bonanno, μελετώντας ανθρώπους που βίωσαν δύσκολες καταστάσεις, διαπίστωσε ότι όσοι μπορούσαν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης τους ανάλογα με τις περιστάσεις, είχαν περισσότερες πιθανότητες να ανακάμψουν γρηγορότερα. Με απλά λόγια, ανθεκτικότητα δεν σημαίνει να μην επηρεαζόμαστε από τις δυσκολίες, απλά να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Μια χαρά τα λέει ο καθηγητής. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι τόσο απλό. Ας ακούσουμε Tool, 46 and 2 και θα σας πω.

Γιατί είναι δύσκολο να αναπτύξουμε ανθεκτικότητα? Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, ο εγκέφαλός μας αγαπά την προβλεψιμότητα. Όταν έχουμε ένα σχέδιο, αισθανόμαστε ότι έχουμε τον έλεγχο. Όταν όμως αυτό ανατρέπεται, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου μας που σχετίζονται με την αβεβαιότητα και το στρες. Δεν μας αναστατώνει μόνο αυτό που συνέβη, αλλά και το γεγονός ότι δεν συνέβη αυτό που περιμέναμε. Δημιουργείται ένα χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα. Και όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απογοήτευσή μας.

Μετά τους Dive και το Between Tides, θα σας πω για μια χαρακτηριστική ταινία που μιλάει για ανατροπές και ευελιξία. Το Cast Away, ο ναυαγός, όπως είχε μεταφραστεί στα ελληνικά, βγήκε στις αίθουσες το 2000 σε σκηνοθεσία Robert Zemeckis και σενάριο William Broyle Jr. Παρόλο που ο Tom Hanks είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής για τουλάχιστον 80 λεπτά, τελικά δεν κέρδισε το Όσκαρ για το οποίο ήταν υποψήφιος, σε αντίθεση με τον Wilson, την μπάλα του βόλεϊ, που κέρδισε το βραβείο κριτικών για το καλύτερο άψυχο αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά, η ταινία πραγματικά είναι όλο ανατροπές.

Μετά τους Smashing Pumpkins και το Cheer Up Rock, θα επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Αφού τελικά τίποτα δεν είναι όπως το περιμένατε, τι κάνετε? Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ακολουθήσετε δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι να εστιάσετε συνεχώς σε όσα αν δεν πήγαν όπως τα σχεδιάσατε. Χάλασαν οι διακοπές, δεν άξιζε, άδικα τόση προετοιμασία, θα περάσουμε χάλια, ξέρετε τώρα. Έτσι όμως, ακόμα και οι πιο όμορφες στιγμές θα περάσουν απαρατήρητες.

Queens of the Stone Age and Never Came. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε να τα αφήσουμε όλα να χαθούν, μπορούμε να ακολουθήσουμε το δεύτερο δρόμο, ο οποίος στηρίζεται στη φράση «Αν δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνεμο, μπορείς να αλλάξεις το πανί σου». Τι σημαίνει αυτό? Επανασχεδιάζουμε. Κάνουμε ένα καινούριο πλάνο για τις διακοπές, αυτή τη φορά όμως εκτός προγράμματος. Μία βόλτα στην πόλη μπορεί να μας οδηγήσει στην ανακάλυψη ενός μικρού παραδοσιακού καφενείου που δεν υπήρχε στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και λειτουργεί εκτός ωραρίου. Εκεί ίσως συναντήσουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους και έρθουμε σε επαφή με τον αυθεντικό τόπο.

Και μετά τους Mogwai και Rick Sacramento, σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε στην παραλία, ήταν χάλια. Ίσως όμως μία εξερεύνηση να μας οδηγήσει σε μία πολύ πιο όμορφη και λιγότερο γνωστή που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε. Γιατί για την παραλία να επισκεφτούμε ένα μουσείο. Πολύ συχνά οι πιο αξέχαστες αναμνήσεις γεννιούνται από τις απρόοπτες εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσποιούμαστε πως όλα είναι τέλεια. Σημαίνει όμως ότι δεν επιτρέπουμε στις καμένες προσδοκίες να μας στερήσουν όσα καλά εξακολουθούν να υπάρχουν.

Welcome to the Black Parade από My Chemical Romance. Όσα είπαμε για τις διακοπές ισχύουν βέβαια και στην καθημερινότητά μας. Αν χάσαμε μία προπόνηση, δεν σημαίνει ότι θα χαθεί η φυσική μας κατάσταση. Αν μία παρουσίαση δεν πήγε όπως θέλαμε, δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αν μία έξοδος αναβλήθηκε, δεν σημαίνει ότι θα κλειστούμε στο σπίτι, μπορούμε να επιλέξουμε κάτι άλλο. Αν μία μέρα δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας πιάσει απελπισία, απλά επανασχεδιάζουμε. Chapter House, Pearl.

Ώρα για βιβλίο. Ο Αμερικανός συγγραφέας James Clear είναι περισσότερο γνωστός για το βιβλίο αυτοβοήθειας που εκδόθηκε το 2018 με τίτλο Atomic Habits, ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Βασισμένο στη σύγχρονη ψυχολογία της συμπεριφοράς, προσφέρει ένα πρακτικό πλαίσιο για τη δημιουργία και διατήρηση καλών συνηθειών και εξερευνά πώς μικροσκοπικές αποφάσεις οδηγούν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο συγγραφέας τονίζει ότι αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι να μην ξεφεύγουμε ποτέ από το πρόγραμμα, αλλά να επιστρέφουμε σε αυτό χωρίς ενοχές και χωρίς να τα παρατάμε. Blonde Redhead, Spring and by Summer Fall.

Τι κάνουμε λοιπόν όταν τα πράγματα πάνε στραβά? Λειτουργούμε με περισσότερη ευελιξία και εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Αφήνουμε στην άκρη την απελπισία και τα δράματα και αλλάζουμε οπτική. Εξερευνούμε, δοκιμάζουμε, ανακαλύπτουμε και ζούμε εκτός προγράμματος. Αρκεί να θυμόμαστε ότι το πρόγραμμα είναι εργαλείο, δεν είναι υποχρέωση. Το δημιουργούμε για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και όχι για να εγκλωβιστούμε μέσα σε αυτό. Ακούστε τώρα μια εξαιρετική ερμηνεία του Enjoy the Silence από Lacuna Coil και μετά θα σας πω για ταινία.

Το The Pursuit of Happiness, το κυνήγι της ευτυχίας στα ελληνικά, είναι μια αμερικανική βιογραφική δραματική ταινία του 2006. Σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο και σενάριο Στίβεν Κόρναν. Είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Chris Garner, η οποία εξιστορεί τον αγώνα ενός άνεργου πολιτή, ο οποίος αφού μένει άστεγος μαζί με το μικρό γιο του, παλεύει να επιβιώσει και τελικά καταφέρει να εξασφαλίσει μια αμοιβόμενη θέση σε μια κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία. Είναι μια ταινία που αναδεικνύει την επιμονή και την ευελιξία απέναντι σε συνεχείς δυσκολίες.

Ακούσαμε Moon Landing από Strand of Oaks. Τι κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε γρήγορα οπτική? Το πρώτο πράγμα είναι να χαλαρώσουμε. Να αντικαταστήσουμε τη σκέψη «όλα χάλασαν» με τη σκέψη «ποια είναι η καλύτερη επιλογή από εδώ και πέρα». Να απολαύσουμε το απρόοπτο. Να αφήσουμε τη ζωή να μας εκπλήξει. Ίσως τελικά να αποδειχτεί ότι το δικό της σχέδιο ήταν πολύ καλύτερο από το δικό μας. Neil Young, Dark Mirage.

Το δεύτερο που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι αυτορύθμιση. Να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας χωρίς να τα αφήνουμε να καθορίζουν τις αποφάσεις μας. Είστε θυμωμένες, απογοητευμένοι, έξαλλες με αυτό που συμβαίνει και καλά κάνετε. Αποδεχτείτε το και δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να το αλλάξετε. Έρευνες του Αμερικανού ερευνητική καθηγητή ψυχολογίας Μάθιου Λίμπερμαν δείχνουν ότι όταν ονομάζουμε αυτό που νιώθουμε, η ένταση του συναισθήματος μειώνεται και ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον αυτοέλεγχο. Και τη συνέχεια, Led Zeppelin, Gallus Pol.

Με τους Led Zeppelin φτάσαμε στο τέλος του σημερινού ταξιδιού μας. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Θα ξαναβρεθούμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 7. Τελευταίο τραγούδι, Muse Resistance. Καλό βράδυ.

0: με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας. Γίνε ένα. Ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-395.
8: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

θα πες μου κάτι, να φύγουν τα φώτα, ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα κενών.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία.

0: Πληροφορία ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι.

0: Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.